ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Green Tea και Olive Leaf Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Πασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

πραγματικά αν ζούσε ο Αριστοφάνης θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υπάρχει υφίστανται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Και κυρίως βέβαια από τις επιλογές της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Θα υπενθυμίσω σε ορισμένους, επειδή ξεχνάνε, τι είχε πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μπενάκη, επανάληψη Μήτρη Πάση Μαθήσεως, για το αν υπάρχει σύνταγμα στη χώρα μας και αν υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει. Είχε πει λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα θα εκχωρήσει η εθνική κυριαρχία, θα δώσει αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους σε διαφόρους φορείς και μάλιστα τις ονόμασε. Μίλησε για Ευρωπαϊκή Ένωση, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για Παγκόσμιο Φόρουμ, για Διεθνή Αμνηστία, οι οποίες θα είναι πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Όταν έχουμε μια τέτοια ομή παραδοχή, ποια συνταγματική αναθεώρηση συζητάμε εδώ μέσα? Όταν οι εντολές έρχεται από το Ιερατείο των Βρυξελών και εφαρμόζονται πάρα αυτά και είναι αντιλαϊκές, είναι αντιδημοκρατικές, μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και σύνταγμα? Δυστυχώς, θα το πω ευθέως, η παραβίαση του συντάγματος έχει γίνει έθος στην ελληνική δημοκρατία. Όλοι οδηγείται τη χώρα, έμεσα ή άμεσα, κυρίως οι κυβερνήσεις, στην περιβόητη ατζέντα 2030. Δεν είναι ένα συνωμοσιολογικό γεγονός, είναι μια ατζέντα που υπεγράφει από τον πατέρα του Πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κάπου στη Λατινική Αμερική, και η οποία είναι πάνω από το Σύνταγμά μας και η οποία ομιλεί για μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Βλέπε Γιώργος Παπανδρέου, βλέπε Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπε δηλώσεις πρωθυπουργών. Μίλανε για το τέλος των εθνών, αντί να την πιστήσει ο Πρωθυπουργός, για έναν παγκόσμιο στρατό που θα επιβάλλεται παντού όπου θέλει και ότι θα κάνει ό,τι θέλει. Για το τέλος της οικογένειας, για μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα και το ψηφιακό χρήμα, τον προσωπικό αριθμό, για τον έλεγχο της γονιμότητας, Bill Gates, αυτή είναι η ατζέντα 2030. Για την ψηφιακή ταυτότητα και την αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, για τις πόλεις των 15 λεπτών, βλέπε ελληνικό, του Λάτσι, του κολλητού σας. Για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αυτά λέει η ατζέντα 2030 και λέει και άλλα. Για την καλλιέργεια της γης και τον έλεγχο της τροφής. Αυτά ήθελε και θέλει ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να εφαρμόσουν. Αυτά εμείς τα πολεμάμε και είμαστε απέναντί τους.

Θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή και θέλω πραγματικά να την παρακολουθήσετε ιδιαίτερα, διότι θα έχουμε μία αναφορά που αφορά τους Λατίνους, τους φίλους μας, ως ιστορικό γεγονός, για να δείτε πώς κατέστρεψαν τη χώρα αυτή οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, Λατίνοι, Φράγκοι, Καταλανοί, όλα αυτά τα παρτάλια, Βυσιγότοι, Οστρογότοι, που ρήμαξαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όμως για αρχή, σας έχω ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, της οικογένειας Μπενάκη, ξέρετε, των χορηγών του Ελευθερού Βενιζέλου. Ναι, έτσι. Γιατί ο Ελευθέρας Βενιζέλος, όπως και η σημερινή πολιτική αρχηγή, δεν δουλεύει στον ζωή του, ούτε μια μέρα. Ούτε, όπως και οι Βασιλείς, δεν δουλεύανε. Τους τάιζε ο ελληνικός λαός, όλους τους. Όλους τους. Δεν είχαν ούτε μία μέρα ένσημα. Τον Ελευθέρα Βενιζέλο τον τάιζε ο Μπενάκης. Του δίνε χορηγίες και τον είχε από κοντά. Η Μπενάκη λοιπόν είχε δηλώσει τον Παπούλια ότι το σύνταγμά μας θα έχει εκπτώσεις, θα έχουμε το ένα, δεν θα έχουμε αυτοκυριαρχία, θα μειώσουμε και τα σύνορά μας, διάφορα περίεργα πράγματα και δεν άνοιξε η γη να μας καταπιεί. Το κατάπιαν όλοι. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει οδηγίες και κανένας δεν μιλάει. Ακούστε φίλες και φίλοι, για ποιο σύνταγμα μιλάμε ρε παιδιά? Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Για ποιο σύνταγμα? Αυτό που τσαλάκωσαν? Αυτό που δεν προστατεύουν? Αυτό που δεν εφαρμόζουν κανένα νόμο, κανένα άρθρο? Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Διεθνής Αμνηστία, το Παγκόσμιο Φόρουμ, όλα αυτοί δίνουν εντολές, τις οποίες εκτελεί παρά αυτά η κυβέρνηση. Όποια κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πού μας οδηγεί όλο αυτό? Στην Ατζέντα 2030. Τι σημαίνει Ατζέντα 2030? Θα κάνω μια ειδική εκπομπή για το θέμα αυτό. Θα πάμε στα γρήγορα. Πρώτον, μία παγκόσμια κυβέρνηση. Τα είχε πει και ο ΓΑΠ, τα πει και ο Τσίπρας, τα πει και ο Μητσοτάκης χαλαρά. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, θα υπάρχει μία παγκόσμια κυβέρνηση που θα αποφασίζει για όλους μας, για όλο τον πλανήτη. Τι σημαίνει Ατζέντα 2030? Το τέλος των εθνών. Δεν είναι τυχαία η αντικατάσταση των πληθυσμών. Δεν είναι τυχαία ότι μας έχουν κάνει πολτό. Φέρνουν τον κάθε Αφρικανό, Ασιάτη στη χώρα μας χωρίς να μας ρωτήσουν. Γιατί θέλουν να τελειώσουν τα έθνη και τα γέννη. Με ενδιαφέρει το ελληνικό έθνος. Τι σημαίνει παγκόσμια διακυβέρνηση? Και Ατζέντα 2030. Ένας στρατός παγκόσμιος. Μέχρι τότε η στόχη τους είναι αυτή. Παγκόσμιος στρατός. Δεν υπάρχει ελληνικό στρατός. Ένας στρατός παγκόσμιος που θα πηγαίνει και θα κάνει τον ταβατζή του πλανήτη. Αλλά από πού θα παίρνει εντολές? Από αυτούς που δεν ξέρουμε, που δεν φαίνονται. Ένα παγκόσμιο αστυνομικό σώμα. Μία αστυνομία για όλους. Για όλο τον πλανήτη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έτσι. Ένα προσωπικό αριθμό για όλο τον πλανήτη. Μία βάση δεδομένων για όλο τον πλανήτη. Ώστε και στην Κίνα να παρανομήσεις, να περάσεις με κόκκινο, να καταγράφονται όλα αυτά. Τι σημαίνει Ατζέντα 2030? Το τέλος της οικογένειας όπως ξέραμε. Τα βλέπετε. Εγώ έχω ατζέντα. Άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Παντρεύονται σκυλιά, γατιά. Δεν γεννάμε. Μας αντικαταστούν τον πληθυσμό έτσι κι αλλιώς. Ατζέντα 2030. Μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα. Με το ψηφιακό νόμισμα εκεί θα οδηγηθούμε. Θα έχουμε ψηφιακό νόμισμα, λέει, για την ευκολία μας να ταξιδεύουμε, λέει, στις ξένες χώρες και να ξοδεύουμε αυτό. Το οποίο το ελέγχει μία τράπεζα και ό,τι ώρα θέλει θα πατάει τα κουμπιά για να σε τιμωρεί αν δεν ακούς τις νόρμες και τις οδηγίες. Είναι αυτή η ατζέντα που υπηρετεί ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης και όλο αυτό το συναπάντημα που πέρασε από την Ελλάδα και περνάει από την Ελλάδα. Τέλος τα μετρητά. Ψηφιακό νόμισμα, τέλος. Τέλος τα μετρητά. Στόχος είναι αυτός. Η ατζέντα αυτό λέει του 2030. Τέλος ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Σπιτιού, αυτοκινήτου. Όπως τα ακούτε, τα βρείτε μπροστά σε όλα αυτά που σας λέω. Έλεγχος γονιμότητος. Ο έλεγχος του πληθυσμού, Bill Gates. Είμαστε πολλοί, λέει, να μείνουμε λίγοι. Αποφασίζει αυτό το ερπετοειδές για το αν θα πρέπει να μείνει μόνη η αρπόδα ανθρωπότητα. Πού βρισκόμαστε?
που καταντήσαμε. Ψηφιακή ταυτότητα στα social media. Αν δεν έχεις, δεν θα έχεις διαδίκτυο, δεν θα έχεις ίντερνετ, δεν θα έχεις, εγώ εν πάση περιπτώσει λέω εγώ, Twitter, πώς τα λέω αυτά, TikTok που δεν έχω εγώ, ασχολούμαι με αυτά, ασχολούνται διαχειριστές μου, αλλά δεν θα τα έχεις αυτά. Περιορισμός μετακινήσεων. Η πόλη στο 15 λεπτών. Μην το ακούτε έτσι. Η πόλη στο 15 λεπτών, το ελληνικό κάτι τέτοιο είναι, πιλωτικό γίνεται στην Ελλάδα αυτό πράγμα. Αυτά λέει η Ατζέντα 2030. Τέλος, στο να έχω ένα κοτόπουλο, να έχω ένα λαχανόκηπο, σπίτι μου. Τα λένε, αυτά εφαρμόζονται για να μπορούν να ελέγχουν την τροφή. Δεν συνωμοσιολογώ ρε παιδιά, αυτά λένε, αυτά γράφονται. Χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο? Και γιατί πνέω τα μένεα για το Μητσοτάκη? Γιατί θεωρώ ότι η επταετία του Μητσοτάκη λύγησε τη χώρα περισσότερο από τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας. Το εννοώ αυτό. Σε 7 χρόνια ισοπαίδωσε πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλεία, που δεν ισοπαίδωσαν και εμπόριο οι Τούρκοι. Τα αφάνισε όλα. Δεν άφησε τίποτε όρθιο με την υπερφορολόγηση. Μας έχει αφανίσει, παιδιά. Δουλεύουμε 6 μήνες το χρόνο για να πληρώνουμε φόρους. Όταν οι Γερμανοί και άλλες χώρες δουλεύουν 2,5 ή 3,5 μήνες. Εμείς 6 δουλεύουμε, σας λέω. Το καταλαβαίνετε αυτό? Από αυτόν τον τόπο πέρασαν Πέρσες, Ούνοι, Βυσιγότοι, Οστρογότοι, Αλαμάνοι, Σταυροφόροι, Τούρκοι, Γερμανοί, Σλάβοι, Άραβες, Άβαροι, Σαρακινοί, Μαυριτανοί, Πειρατές. Πέρασαν πολλοί. Αυτό που αφήνει πίσω το Μητσοτάκης δεν το αφήνει κανένας. Η Ελλάδα άντεχε και άντεξε. Τώρα γονατίζουν οι Έλληνες, φεύγουν στο εξωτερικό κατά χιλιάδες οι νέοι μας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας δεν έχουν σύνταξη να πάρουν κάτι να φάνε. Σας τα λέω με πολύ απλό τρόπο. Οι Έλληνες και στις δυσκολίες επιβίωναν, γεννούσαν παιδιά. Τώρα δεν γεννάμε. Εμφανίζεται ο Μητσοτάκης και δεν γεννάμε. Δεν δίνει κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες. Τους θεωρεί τεκμήριο τους Έλληνες. Τους φορολογεί. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Διότι για να γεννηθεί ένα παιδί και να πας στο μαιευτήριο πρέπει να πουλήσει τον εφρό σου. Χρειάζεται 3-4 χιλιάδες ευρώ. Χώρια οι πάνες και η βρεφική τροφή που κάθε μήνα είναι πανάκριβα. Πώς θα γεννήσουν οι Έλληνες παιδιά? Δεν σου φταίει αυτός ο τύπος ο απίστευτος, ο απίθανος, ο υπηρέτης των ολιγαρχών και πλουτοκρατών? Δεν σε φταίει καθόλου αυτός? Δεν σου φταίει καθόλου? Πόσο εγκληματίες μπορεί να είστε εσείς που τους ψηφίζετε πάλι? Ζούμε στην ακριβότερη χώρα του κόσμου. Με βάση το μισθό που παίρνουμε είναι η πιο ακριβή χώρα, το καταλαβαίνετε? Το ρεύμα θα μπορούσε να είναι δωρεάν. Λόγω των ΑΠΕ. Πληρώσαμε εμείς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά για να κονομάνει υπάροχοι. Μαζί με το λιγνίτι, ο συνδυασμός θα μας έδινε δωρεάν ρεύμα. Το πληρώνουμε χρυσάφι. Σε 10 πλουτοκράτες, νταβατζίδες της χώρας. Για να μην πω κατά καύσιμα, τηλεπικοινωνίες, τα ενίκια. Οι μισθοί στα τάρταρα. Στα τάρταρα είναι. Οι μόνοι που ζουν καλά είναι οι κολλητοί του Μαξίμου και η οικογένεια Μητσοτάκη που είναι επιχειρηματίες. Αυτοί ζουν μια χαρά. Στείλουν και τένις κλαμπ να κάνουν και τένις για την νύφη και τα δείχνουν από εδώ και από εκεί. Και βγήκε και η τιμένη και όλος η κοπέρα. Κρίμα. Τι να πω ρε παιδιά. Ασυμπέθερες όμως εταιρείες. Πήγε και πήρε δάνειο 60 εκατομμύρια ευρώ μια εταιρεία που είχε 10.000 κεφάλαιο. Δηλαδή δεν θέλετε να τα δείτε? Πραγματικά εννοώ δεν θέλετε. Για πείτε μου, δεν θέλετε? Εδώ για να πεθάνεις θες λεφτά. Πληρώνεις τον παπά, πληρώνεις την κηδεία, πληρώνεις τον νεκροθάφτη, πληρώνεις το χώρο στο νεκροταφείο. Θα μας πεθάνουν και θα πάμε
σαν τα τετράποδα. Και εδώ είναι το οξύμορο. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όλα πάνε καλά. Οι νεοδημοκράτες, ειδικά οι γαλάζιες ακρίδες, τρώνε με χρυσά κουτάλια. Ακούστε. Η παραγωγικότητα φτάνει μόλις το 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ενώ το πραγματικό ΑΕΠ εξακολουθεί να υπολείπεται κατά περίπου 35 δις σε σχέση με το 8. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γιατί χαίρονται. Όλα πάνε καλά. Έχουμε, λέει, νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τελειώνει τα ταμεία ανάκαμψης. Ξεκοκάλυσαν 19,5 δις. Πήραν 20 άνθρωποι, ρε παιδιά. 19,5 δις πήραν 20 άνθρωποι από τα ταμεία ανάκαμψης. Το καταλαβαίνετε. Τα λεφτά σας τα φάγανε. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες. Αλλά αν δεν θέλει κάποιος να δει και είναι κομματικά τυφλός, θα πάει να ψηφίσει Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη. Ό,τι και να του δείχνεις. Το φεγγάρι, ρε εσύ, το κοιτάει εδώ. Ρε εσύ, το δάσος, ρε, το κοιτάει εδώ. Ή το δέντρο. Το δάσος κοίτα. Τα παιδιά σου. Την οικογένειά σου. Το μέλλον της πατρίδος. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αποσβολωμένοι. Αποχαυνωμένοι οι Έλληνες. Σαν τα ρομπότ. Σαν τα ζόμπι πηγαίνουν. Οι νεοέλληνες. Όχι οι Έλληνες. Οι Έλληνες να ξυπνάνε. Το βλέπω στις λαϊκές που πηγαίνω. Χαμός γίνεται. Χαμός. Δίπλα στην ελληνική λύση.

Πάμε τώρα στην καταστροφή του ελληνικού πολιτισμού από τους Λατίνους. Γιατί μας μισούν οι Ευρωπαίοι, μας μισούσαν πάντοτε, καταλάβετε το. Οι αχάριστοι. Η Λαιλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές πολιτιστικής κληρονομιάς του Μεσαίων. Μας κατέστρεψαν, μας ισοπαίδωσαν. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της Λαιλασίας σταυροφορίας, οι λατινικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη και προχώρησαν σε μία εκτεταμένη λαιλασία της πόλεως. Οι πηγές αναφέρουν ότι τεράστιες ποσότητες έργων τέχνης, αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων, πολύτιμων αντικειμένων, χειρογράφων αφαιρέθηκαν ή καταστράφηκαν. Ξερίζωσαν βάθρα, ξερίζωσαν μνημεία, έκαψαν, βίασαν, σκότωσαν. Ακόμη και οι Λατίνοι χρονικογράφοι, όπως ο Ροβέρτος Δεκαρή, η Κλαρή, περιγράφουν την καταστροφή και την αρπαγή του πλούτου από τα παλάτια, τις εκκλησίες και τα δημόσια μνημεία με απέχθεια. Χάλκινα, μαρμάρινα αγάλματα, αργά τέχνης, πολύτιμα αντικείμενα, μεταφέρθηκαν με περίπου 400 πλοία, παρακαλώ. Γέμισαν 400 πλοία εμπορικά και μετέφεραν από την πόλη ό,τι είχε και δεν είχε. Αντί να βοηθήσουν να πολεμήσουν τους Τούρκους Μογγόλους, αυτοί ισοπαίδωσαν τη βασιλεύουσα. Οι Λατίνοι. Οι Λατίνοι. Ο Βυζαντινός ιστορικός, ο Νικήτας ο Γωνιάτης, καταγράφει την καταστροφή πολλών αρχαίων αγαλμάτων, θεών και ηρώων, τα οποία είτε εκλάπησαν, είτε καταστράφηκαν από τους κατακτητές. Τα σπάγαμε με λύσα, με μανία. Με μανία. Και ο συρφετός αυτός που τα κατέστρεφε δεν ήξερε την καλλιτεχνική τους αξία, ούτε την ιστορική. Αλλά είχαν ορίσει και ειδικούς, οι οποίοι έλεγαν αυτό εδώ το παίρνω, αυτό το παίρνω. Και τα μετέφεραν με 400 πλοία, ρε παιδιά. Δηλαδή πηγαίνουν, ερχόταν, φόρτωναν, γιατί οι Λατίνοι στην Κωνσταντινούπολη, ξεχνάτε κάτι. Δεν έμειναν το 1204 και έφυγαν. Κάτισαν 60 χρόνια. Επί 60 χρόνια λαιλατούσαν. Δεν το λέει κανένας αυτό. Το αποφεύγουν. 1204 σου λέει πόσο ώρα έκλεψαν, ρε παιδιά, 2-3 μέρες. Όχι! Επί 60 χρόνια λαιλατούσαν την Κωνσταντινούπολη. Την κατέκλεψαν. Την ισοπαίδωσαν. Τη ρήμαξαν. Και μάλιστα πολλά από τα μνημεία αυτά ή τα έργα, ξέρετε που κατέληξαν? Στον Πάπα. Στον Πάπα. Στα υπόγεια στο Βατικανό. Σε πλούσιους και ευπόρους, σε μουσεία, όπου ακόμη και σήμερα είναι. Αν πάτε στον Άγιο Μάρκο στην πλατεία, κάντε μια γυροβολιά. Πήγαινε και στο παλάτι του Δόγη, πώς λέγεται, το λαμόγια, τα λαμόγια που κυβερνούσαν τη Βενετία. Θα δείτε τι κλεμμένα αντικείμενα ελληνικά υπάρχουν. Απίστευτα. Απίστευτα. Γιατί μετά αρχίζουν και λένε ως φιοκάμπτες, οι πεμπτοφαλαγγίτες της χώρας, δεν θέλαμε την ένωση με τον Πάπα. Βρε αλήτες. Με την αρχαιοελληνική έκφραση. Όταν ο άλλος ήξερε τι του κάνανε 60 χρόνια και ηθικός αυτούργος ήταν ο Πάπας, πώς θα πηγαίναν με τον Πάπα να ενωθούν η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Πραγματική Εκκλησία με τη Δυτική? Αλλά δεν τα λέτε αυτά, γιατί είστε δούλοι του συμπλέγματος του Ευρωπαϊκού. Δεν είστε Έλληνες, είστε πρώτα Ευρωπαίοι. Όχι, είμαστε πρώτα Έλληνες. Πρώτα Έλληνες. Και επιμένω σε αυτό. Τη μεγαλύτερη ζημιά την έχουν κάνει οι Δυτικοί στην Ελλάδα. Ούτε καν οι Τούρκοι, οι Μογγόλοι. Όταν μπήκαν το 1453 οι Τούρκοι μέσα, ο Μωάμεθ, μη φαντάζεται είχε απομείνει και τίποτα. Ελάχιστα είχαν απομείνει από αυτά που λέει λάτσαν οι άλλοι. Οι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι. Όχι ότι ο Μωάμεθ ήταν καλό παιδί. Βάρβαρος, Μογγόλος. Αν και κατά το ίμιση ελληνικής καταγωγής, γεννήτσαρος. Η μάνα του, άλλοι λένε αυτή το μεγάλωσε, άλλοι λένε την κανονική μάνα του, δεν ξέρω. Ξέρω πάντως ότι λάτρευε την αρχαία Ελλάδα, διάβαζε Ομήρου, Ιλιάδα και Οδύσσια, είχε ήρωα τον Αχιλλέα και όλα αυτά.

0: Φίλες και φίλοι, υπάρχουν μερικά ιστορικά γεγονότα που είτε κρύβονται πίσω από τη μυθολογία, μυθοπλασία, αλλά ίσως και από την πραγματικότητα, τα οποία τα ξεχάσαμε όλοι. Θυμάμαι τότε ήμουνα 21 ετών. 1986. Χωριό Πέπλος, Φερών. Είναι μία από τις πιο σοβαρές ιστορικές στιγμές της νεότερης ιστορίας, που εν πάση περιπτώσει τα Ελληνόπουλα απέδειξαν ότι δεν φοβούνται τίποτα. Αυτά πρέπει να μαθαίνουμε στο σχολείο. Ζήσης Καραγόγος, 19χρονος στρατιώτης, Δεκέμβρης του 86. Και μπράβο στα παιδιά που κάνουν το βίντεο αυτό. Είναι βίντεο τιμής. Τιμής σε κάποιους ανθρώπους.
1: Το τελευταίο επιβεβαιωμένο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο κατέληξε στον αδόκητο θάνατο ενός Έλληνα στρατιώτη πεζικού του Ζήση Καραγόγου και τουλάχιστον δύο Τούρκων, εκ των οποίων ο ένας υπολοχαγός. Πρόκειται για ένα μεγάλο επεισόδιο που ξεκίνησε το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου του 1986 με το θάνατο του Ζήση Καραγόγου. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μάχη, η οποία διήρκησε σχεδόν μέχρι το απόγευμα και λίγο έλειψε στο να οδηγήσει τις δύο χώρες σε ένα νέο πόλεμο. Ο 19χρονος Ζήσης Καραγόγος είχε τοποθετηθεί αρχικά στο τάγμα Προκαλύψος με έδρα το Πέπλο Φερών και γρήγορα ανέλαβε υπηρεσία σκοπού σε ένα από τα φυλάκια Προκαλύψος του τάγματος, που τότε υποταγόταν στη 12η Μεραρχία Αλεξανδρούπολης, την 31η Μηχανοκίνητη Δεξιαρχία σήμερα. Λόγος του τουρκικού στρατού βρέθηκε εντός ελληνικού εδάφους. Όταν έγινε αντιληπτό από την ελληνική περίπολο που βρίσκονταν στο σημείο, οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν κατά των Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονταν περίπου 100 μέτρα από τη Μεθόριο και σκοτώνουν τον Έλληνα στρατιώτη Καραγόγο. Οι Έλληνες έλαβαν αμέσως θέσεις μάχης και ανταπέδωσαν τα πυρά. Από την ανταλλαγή αυτή των πυρών σκοτώθηκαν επί τόπου ο Τούρκος λοχαγός και ένας υπαξιωματικός. Η μάχη συνεχίστηκε λίγη ώρα ακόμη, μέχρι που οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν και αυτοί ενισχυθεί με λίγα άτομα, υποχωρούσαν καθώς οι ελληνικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά. Μόλις υπήρξε κατάπαυση πυρών, οι Έλληνες κατάφεραν να πάρουν τον βαριά τραυματισμένο φαντάρο Ζήση Καραγόγο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κίχνα Αλεξανδρούπολης, αλλά οι 5 σφαίρες που είχε δεχθεί του προκάλεσαν τόσο βαριά τραύματα που δυστυχώς κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Καραγόγος ήθελε λίγες μέρες για να βρεθεί με τους δικούς του, αφού θα έπαιρνε άδεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στη μνήμη του αδικοχαμένου Ζήση Καραγόγου, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος ποτέ δεν δημοσίευσε το γεγονός, έδωσε το όνομά του σε φυλάκια στην περιοχή του Πέπλου, ενώ χτίστηκε και μνημείο με εικονοστάσιο που θα θυμίζουν για πάντα τη θυσία του, μόλις τα 19 του, για την Ελλάδα.
0: Είναι εκείνες οι στιγμές που αυτό το σάπιο βρωμερό κράτος που φτιάξαν οι Νεοέλληνες, οι ηγέτες τους, σβήνει ηρωικές και ένδοξες στιγμές Ελλήνων. Τα ίδια έκαναν και με την εισβολή στην Κύπρο, που δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι ήταν πόλεμος. Ναι, τα παιδιά μας που έπεσαν εκεί έπεσαν από τροχαία δυστυχήματα ή από πέσιμο από σκάλα. Πραγματικά είναι πράγματα που με κάνουν και αηδιάζω, παιδιά. Αηδιάζω. Έχουν γίνει πολλά συμβάντα. Πάρα πολλά με τους Τούρκους. Πολλά κρύφτηκαν. Αν θυμάστε τι μας είχαν κάνει εσχάτως με τα παιδιά που τα πήραν γιατί χάθηκαν από το μονοπάτι και αυτοί, τι να πω τώρα, και τους πήγαν στην Τουρκία φυλακή πόσους μήνες. Το θυμάστε? Το θυμάστε αυτό, ρε παιδιά? Αλήθεια, εκείνοι 6, 7, 8 αξιωματικοί Τούρκοι, τι έγιναν? Λέω τώρα. Που είχαν έρθει με το ελικόπτερο και προσγειώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη με το ελικόπτερο και το παραδώσαμε και ως το ελικόπτερο πίσω κατευθείαν. Αντί να καθυστερήσουμε ένα μήνα, δύο μήνες, δικαστήρια, ιστορίες, τον Αντάλλο. Πού πήγαν αυτοί? Για σκεφτείτε λίγο. Εγώ σας ανοίγω όσο μπορώ τα μάτια. Γιατί μιλάω μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου και λέω αυτό πιστεύω. Γι' αυτό και πρέπει η ελληνική λύση να θριαβεύσει τις εκλογές. Σας το λέω δημοσίως. Αν δεν θριαβεύσει, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει άλλη. Τέλος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τώρα εδώ στο στούντιο τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Βελόπουλε.
1: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πήγατε διακοπές εσείς?
2: Όχι.
0: Θα πάτε?
2: Θα πάω, ναι, θα πάω. 3-4 μέρες και μετά στο χωριό.
0: Δεν φοβάστε μας ευνηδιάσει ο συνονόματός σας με εκλογές?
2: Εντάξει, μόνο ο Πρωθυπουργός ξέρει αν θα γίνουν εκλογές και πότε θα γίνουν εκλογές, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ο απρόβλεπτος παράγοντας. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει σε εκλογές ένας Πρωθυπουργός με πετρέλαιο θέρμανση το 1,50, 1,70, 1,80, 1,90. Mm-hmm. Άρα θα έχουν μια καταλυτική, αν θέλεις.
1: Δηλαδή θα υπάρξει και αποκλιμάκωση προσεχώς για να πούμε ότι.
2: Με τον Ντόναλντ Τραμπ νομίζω ότι είναι λίγο οι καταστάσεις απρόβλεπτες, αφού βγάζει λεφτά έτσι κι άλλως. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Τραμπ, business as usual.
0: Εδώ δεν είδατε, πείπε ότι θα κάνει συνδρομή στο True Social για επενδυτές να βλέπουν πρώτη τα tweets του για να επενδύσουν.
2: Είναι επιχειρηματίας, βγάζει λεφτά αυτός και η χώρα του, ιδιαίτερα οι πετρελαιάδες που το στήριξαν στις εκλογές και τα οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν τον βολεύει εντός εισαγωγικών η διόνυση αυτής της ιστορίας, δεν βολεύει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και επειδή μου αρέσει να σχολιάζω αυτούς τους ανθρώπους που τα λένε πολύ ωραία, ξέρετε, αλλά οι επιλογές οι κομματικές είναι για τον κουβά εντός εισαγωγικών. Άκουγα την κυρία.
0: Την κυρία Ζάγκα.
2: Μπράβο. Τι ωραία που τα έλεγε.
0: Ο δεν Τραμπ. Ταιριάζει με τη Νέα Δημοκρατία πάντα.
2: Όχι, για γέλια η κατάσταση. Όχι την κυρία Ζάγκα. Αλλά γενικά το να βλέπεις την αλήθεια, αλλά να την επιμερίζεις. Μισό λεπτό. Ποιος έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία και παίρνουν ακριβό φυσικό αέριο, ρε παιδιά? Άκουγα τον Βαγγέλη Μαγιαννάκη που χθες έκανε δήλωση και είπε: άνθρωπος, ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν βάζεις κυρώσεις στη Ρωσία, θα το πάρεις από την Ινδία by bus και το πάρεις και πανάκριμα. Ή από το Αζερβαϊτζάν. Γιατί δεν λέμε καθόλου για τη Ρωσία και τις κυρώσεις και λέμε μόνο για τον Τραμπ? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Ή επίσης λένε, και να το πω έτσι, άκουγα τον κύριο, δεν ξέρω, συμπαθέστατος είναι, 200.000 λέει πήγανε στις Κυκλάδες και. Το θέμα δεν είναι πόσοι πηγαίνουν, το θέμα τι αφήνουν. Το είπατε εσείς πολύ εύστοχα.
1: Ναι, ναι,
2: τι χρήματα αφήνουν. Όταν σου λέει πας στο σούπερ μάρκετ, αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν στην εστίαση, δεν πηγαίνουν στα μαγαζιά. Δεν κινείται ο τζίρος. Άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης να λέει ότι είχαν τις πρώτες 20 μέρες 1 δισεκατομμύριο λιγότερα έσοδα. Mm-hmm. Η έλλειψη συνδυαστικού, αν θέλετε, του τουρισμού με το πρωτοκινητό τομέα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλα είναι εισαγόμενα. Ό,τι τρώει και καταναλώνει και ο Έλληνας και ο τουρίστας, το 75% με 77% είναι εισαγόμενα προϊόντα. Άρα λοιπόν, ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε στα τουριστικά μέρη είναι εισαγόμενο. Άρα φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Τα λέω με πολύ απλά λόγια, γιατί κουράστηκα να ακούω και έχει απόλυτο δίκιο εδώ για την τιμή του πετρελαίου. Mm-hmm. Να τα πούμε και σοβαρά. Το άφησε ακριβώς να νοηθεί. Γιατί δεν λέει κανένα την αλήθεια? Στα δύο δηληστήρια, αν κάνει εκτιλάτηση και βάλει συγκεκριμένο όριο κέρδους, έχει τελειώσει η σκοκέρδια. Δεν μπορεί ξαφνικά χθες βομβαρδίζει, σήμερα να αυξάνει τη τιμή. Δεν γίνεται. Δεκαετίες αυτή η ιστορία, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να βάλει φραγή στα δηληστήρια.
0: Fuel Pass, έτσι τα επιδοτήσεις που δίνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, πρέπει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία τώρα με τα νέα δεδομένα.
2: Δεν χρειάζεται να δώσεις Fuel Pass, χρειάζεται να βάλεις τάξη στην αγορά. Δηλαδή, κλέβει ένα βενζινάδικο. Έχει κάνουλα που κλέβει τον πολίτη. Του το κλείνει στο μαγαζί για 3 χρόνια. Δεν ξανανοίγει ποτέ. Γιατί κάνουν τώρα? Κλείνουν την εταιρεία και τον διαχειριστή, τον τιμωρούν, αλλά ταυτόχρονα η εταιρεία μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, αλλάζει πινακίδα και τελείωσε η ιστορία. Ή κάνει την ιχνηλάτηση. Νόμος υπάρχει. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ιχνηλάτηση. Υπάρχει νόμος. Αυτά είναι βασικά πράγματα για να ανακουφίσει τον Έλληνα. Αλλά όταν τα έσοδα του ελληνικού κράτους από την εφορία είναι 40%. Από φόρους, άμεσους και έμεσους. Και στην Ευρώπη είναι 25, δεν πρόκειται ποτέ ο ειδικός φόρος να μειωθεί.
0: Και πώς θα τα αναπληρώσουμε για να είμαστε δημοσιονομικά εντάξει, αυτό λέμε, ναι. Όχι φόρους, αλλά πώς θα έχουμε τα έσοδα αυτά που προκύπτουν αντίστοιχα?
2: Όταν δεν παράγει
0: πλούτο. Λέει η ελληνική λύση.
2: Θα σου πω. Όταν δεν παράγει πλούτο η χώρα, είναι βέβαιο θα παράγει φόρους και μνημόνια. Άρα λοιπόν αλλάζει παραγωγικό μοντέλο και αυξάνει την παραγωγικότητα. Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και δεν είμαι σαν τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, θα το πω, ρε παιδί μου. Άνεργοι κατά επιλογή μου πολιτικοί, όπως ο συμπαθής κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, δεν δουλέψαμε από τη ζωή τους. Εγώ καθημερινά εργάζομαι. Τι μπορείς να κάνεις? Πρώτο, κάνεις αυτό που λέω πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Θες να χτύπεις την ακρίβεια? Η ακρίβεια δεν είναι απλά ακριβό προϊόν. Είναι σχέση μισθού και τιμών. Ναι. Αν δηλαδή πληρώνω εγώ το βοδινό μου κρέας 20 ευρώ και παίρνω ένα χιλιάρικο και ο Δανός παίρνει 6 χιλιάρικα και το πληρώνει 20 ευρώ, η ακρίβεια είναι 20 ευρώ. Αλλά ας παίρνει 6 χιλιάρικο, παίρνει ένα χιλιάρικο ή παίρνει 1.200. Τι κάνεις λοιπόν? Πολύ απλά. Βάζεις συγκεκριμένα μέτρα. Αναγραφή της τιμής από τον παραγωγό, πόσο το αγόρασε μέχρι το ράφι. Εκεί θα φανεί η σκοκέρδεια. Mm-hmm. θα φανεί ξεκάθαρα η σκοκέρδια. Δεύτερον, χτυπάς τις τριγωνικές συναλλαγές. Μειώνεις το κόστος μεταφοράς. Δεν μπορεί να πληρώνει παραγωγός από την Αμαλιάδα να πληρώνει και διόδια και ακριβά καύσιμα. Αυτό μετακυλείται στο προϊόν. Δώσε εκεί τις επιδοτήσεις. Στήριξέ τους. Και χτύπημα τριγωνικών συναλλαγών. Τα έχω πει δεκάδες φορές. Κανείς δεν με ακούει. Αλλά δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
0: Γιατί δεν θέλει να λύσει
2: προβλήματα.
0: Γιατί μια κυβέρνηση είπα, να μην θέλει να λύσει.
2: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι. Ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε 68 φόρους. Εσείς, έτσι, κύριε Κορονάκη και κύριε Καραβάτσου, πληρώνονται ως φυσικά πρόσωπα. 68 φόρους. Άμεσες ή έμεσους. Ξέρετε, σημαίνει στην Ευρώπη είναι 30, 25.
0: Ναι.
2: 68 φόρους. Ένα κράτος που κυνηγάει το μικρομεσαίο, που κυνηγάει τον πολίτη για να εισπράττει φόρους και εσείς χρειάζεστε 6 μήνες να εργάζεστε για να πληρώνετε τους φόρους. Ο Γερμανός 3,5. Μα λοιπόν που το πρόβλημα.
1: Τι έχετε φέρει, τι φέρει.
2: Αυτός είναι ο πίνακας με τους φόρους. Ακούστε λίγο. Φόροι εισοδήματος είναι 10 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στη Γερμανία είναι 4. Πάμε στους άλλους φόρους. Φόρους μεταβίβασης περιουσίας. 5 στην Ελλάδα. Στα οχήματα 3 φόρους πληρώνουμε. Στους έμεσους φόρους 14 η Ελλάδα. Στα δημοτικά τέλη επιβαρύνσης 11 φόρους η Ελλάδα. 6 ειδικά τέλη επιβαρύνσης που έχουμε, ειδικά τέλη σε διάφορα χαρτόσημα 15 η Ελλάδα. Χρηματοοικονομικά και τα λοιπά 4 φόρους η Ελλάδα. Επιχειρήσεις επαγγελματίες 3 φόρους η Ελλάδα. 68 στο σύνολο.
0: Μιλάτε, η λύση είναι η αλλαγή παραγωγικού.
2: Η λύση είναι οριζόντιος φόρος 15% σε όλους.
0: Όπως πρέπει από αλλού να τα βρείτε.
2: Σας είπα, να πω τα βρούμε. Απλό είναι. Ας δω παράδειγμα.
0: Πάμε.
2: Το τελευταίο τρίμηνο δώσαμε 700 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε εργολάβους γιατί το κράτος καθυστέρησε να κάνει τις συμβάσεις τους προς υλοποίηση. Άρα ο εργολάβος δεν θα κάνει το παραμικρό και θα πάρει και 700 εκατομμύρια 3-4 κολλητοί. Το τελευταίο, ακούστε τώρα, τα τελευταία 1,5 χρόνο πληρώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε παρόμοιες αποζημιώσεις. Τρίτο παράδειγμα, ο Ε65 ήταν εξαιρετικός δρόμος, κόστιζε 500 εκατομμύρια το αρχικό πρόγραμμα και το πληρώσαμε 2,1 δις. Άρα λοιπόν μαζέψαμε 2,1 δις. Όταν μας λένε ότι οι συντάξεις κάνουν 2 δις, τα βρήκα αμέσως τα λεφτά για να δώσω.
0: Μάλιστα,
2: 13η, 14η σύνταξη και μισθούς.
0: Εσείς λέτε και 13η και 14η να δοθεί, γιατί
2: σας είπα,
0: και έχει μια διαφορά με
1: αυτό.
0: Την κυβέρνηση.
2: Παιδιά, σας έδωσα με νούμερα.
0: Η κυβέρνηση του Νίκο.
1: Ωραία, αλλά αυτό που λέτε δεν μπορούν να γίνουν αύριο, θα γίνουν μακροπρόθεσμα.
2: Σε 3 μήνες δώσετε 700 εκατομμύρια, σας λέω. 3 μήνες πληρώσετε 700 εκατομμύρια.
1: Όχι, όχι, όχι. Για να δοθούν και 13η και 14η.
2: Αν δεν πήρωνε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αποζημιώσει 700 εκατομμυρίων και 2,5 δις, είναι στο ταμείο σου να τα δώσει. Δεν θα τα φας ο ίδιος σου, να τα δώσει στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα δώσει στους ολιγάρχες τις δουλειές, αλλά στους δικούς του, στους κολλητούς του. Διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Έχετε δική του μπίζνα στο Μαξίμου μαζί με τους κολλητούς. Είναι αυτό που λέγαμε, πώς το είπαμε, τη σφαίρα την τρώει ο.
0: Αυτό βέβαια ο κ. Δημητριάδης, ο μπροστινός.
2: Ο μπροστινός είναι το δεξιχέρι.
1: Προστατεύσει το αφεντικό του. Ναι.
2: Σοβαρά, αυτό είναι στη μαφία γίνεται, παιδιά.
0: Πώς την ακούσατε αυτή τη συνέντευξη του κ. Δημητρία.
2: Σας είπα, οι όροι αυτοί είναι όροι μαφίας. Είπε και άλλα περίεργα βέβαια.
1: Όπως, τι σημαίνει εντύπωση.
2: Εντάξει, η ορολογία, η φρασιολογία, η συμπεριφορά, η αλαζονία, η έπαρση δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολλά, γνωρίζει για τον Πρωθυπουργό και αλληλοκβιάζει ο ένας τον άλλον. Δεν μιλάς έτσι για έναν πρωθυπουργό, άσχετα με έναν ξάδερφό σου, θείο σου, μπαζανάκι σου, δεν ξέρω τι άλλο. Η συμπεριφορά δείχνει ότι ξέρει.
1: Αλληλοεκβιάζει ή καθησυχάζει, γιατί εγώ τον άκουσα να λέει δεν θα μιλήσω ποτέ γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, και ο Ντίλιαν λέει δεν θα μιλήσει, αλλά πετάει τροχιοδυτικές.
1: Όχι, ο Ντίλιαν λέει έχω τα έγγραφα, θα τα προσκοπήσω.
2: Να τα δώσει επιτέλους να πάνε φυλακή. Να τα δώσει να πάρει φυλακή όλοι, γιατί έχει ξεφύγει.
1: Γιατί περιμένουμε να περάσει ο πρώτος βαθμός και τώρα περιμένουμε τον δεύτερο.
2: Γιατί του εγγυήθηκαν σε δωμάτια κλειστά ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πρώτο δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε. Και τώρα κινεί τη διαδικασία στο Ισραήλ, μπας και σωθεί. Λέω λοιπόν, αν βγουν ένα τιμολόγιο, επιτέλους να πάνε φυλακή. Τα λέω αυτά γιατί ενοχλούμε από τη συμπεριφορά τους. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι. Η αλαζονία και η έπαρσή τους. Έλεγα για την υπερφορολόγηση. Είναι ένα κράτος μπάχαλο αυτό που φτιάξαμε, παιδιά. Θέλει επανίδρυση η Ελλάδα. Έχω μπροστά μου τους φορείς διαχειρίσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συγκονικών δικαιωμάτων. Ξέρετε πόσοι παίρνουν λεφτά. Υγεία, Απόλλων, Ερατό, Γράμμο, Αυτοδιαχείριση, ΕΔΕΜ είναι φορείς οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα μαγαζάκι, σε ένα περίπτερο, σε ένα κομμωτήριο.
0: Για να παίζει μουσική.
2: Για να παίζει μουσική, μου παίρνει 5% επί του τζούρου. και ζητάει ο ένας 3%, ο άλλος 2%. Επί του τζίρου, λίγα φορολογικά να ξέρεις, επί του τζίρου 5% είναι 23% κέρδος.
1: Σε απομακρυσμένες περιοχές.
2: Ο παιδιάς σε ένα καφενείο, στο οπουδήποτε, σε κομμωτήριο στην Αθήνα, μπαίνουν σαν καούτσο κότσο που λέγε παλιά ο Χαρικλίν και απαιτούν λεφτά. Και βέβαια, όταν πας στα δικαστήρια, δικαιώνονται αυτοί.
0: Πρόεδρε, πάμε και σε αυτό.
2: Ένας φορέας να παίρνουν το ελάχιστο για να τελειώνει η ιστορία. Θα τα καταργήσει η ελληνική κλίση αυτά.
0: Πάμε
2: τέρμα αυτό.
1: Για να τα καταργήσει πρέπει να κυβερνήσει, να
2: συγκυβερνήσει. Και θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Να είστε βέβαιοι, όσο και αν θέλουν κάποια ελληνική λύση, κυρίως το Μαξίμου, να τελειώσει, γιατί νόμιζα ότι είμαστε κόμμα εν μιας κρίσεως.
0: Τώρα, πού σας δίνει δημοσκοπήσεις?
2: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα που θα φύγω από εδώ, θα πάω στη λαϊκή, ξέρετε. Ναι. Δυτικές συνοικίες. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μία-δύο λαϊκές.
0: Τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι.
2: Και προτείνω συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ακούστε λίγο, στους ταξιτζίδες και στους φορτηγατζίδες. Τους τελειώσαν αυτούς. Δεν μπορεί η Γαλλία να δίνει μερική επιστροφή ειδικού φόρου στο λίτρο, να δίνει μερική επιστροφή φόρου σε αυστηρές περιφερειακές προϋποθέσεις. Λεφτά πίσω. Ναι. Για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Η Ιταλία να δίνει μερική επιστροφή το τρίμηνο στους ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Μειώνει το κόστος, έτσι ρε παιδιά. Μειώνει το κόστος στο μεταφορικό. Με συνέπεια να πάει στον πολίτη. Στην Ουγγαρία δίνουν το 30% του κόστου τη βενζίνη στον ταξιτζή.
0: Τι προτάσει.
2: Εδώ πήγε ο Κυρανάκης και μου έκανε την Uber.
0: Βρίσκεται κάποιο κόμμα που μπορεί να είναι κοντά σε αυτές τις προτάσεις που διατυπώνει και η ελληνική λύση και
2: δεν υπάρχει λέω κόμμα που είναι κοντά στην ελληνική
0: λύση. Την επόμενη μέρα ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει.
1: Δεν προβλέπεται και κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Πώς είναι.
2: Είστε δημοσιογράφοι και οι δυο ναι, εντός εισαγωγικών, εσύ μην μπερδευτούμε τώρα και στην ηλικία αλλά και στην πορεία 10 χρόνια. Πώς είστε, επειδή είμαι 30 χρόνια εγώ, παραπάνω. Να κατοστήσετε. Θα πω το εξής. Δείτε ποιοι ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας επί 8-9 χρόνια. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 38%, άρα συνεργάζονται. Όταν ψηφίζεις νομοσχέδια αντιλαϊκά. Αντιλαϊκά. Έτσι, και αντασφαλιστικά, δεν μπορεί να πει δεν συνεργάζομαι, αφού συνεργάζεσαι ήδη στο νομοσχέδια. Άρα, όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
0: Πιστεύετε
2: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις. Είναι δεδομένο. Η ελληνική λύση.
0: Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο της δημιουργίας?
2: Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα
0: έχει γίνει, γιατί απευθύνεστε σε ένα κομμάτι ίδιων ψηφοφόρων.
2: Έχει γίνει αυτή η χώρα αντιβίωση κομμάτων. Κάθε 6 μήνες και ένα κόμμα. Ας γίνουν άλλα 1000 κόμματα. Κάθε 6 μήνες μαζί να φοβόμαστε. Όχι, το κακό μας σε αυτό φοβόμαστε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Σα είπα συγκεκριμένα πράγματα. Που είμαστε, που σημαίνει ψάχνουμε.
0: Άμα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς και ας πει: εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, μαζί σου με αυτά που λες. Πάμε μαζί.
2: Πώς συμφωνείς, αφού με το δικό σου νόμο δικάζεται ο Βελόπουλος? Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βελόπουλος, δικάζεται με τον νόμο Σαμαρά. Το νόμο, έτσι, της ρητορικής μίσους που μου έκανε ο Κελαρίδης τη γνωστή ιστορία και γελάω ακόμη και τώρα.
0: Καλό, καμία έκανε συνεργασία.
2: Μα δεν μπορεί να συνεργαστείς. Εδώ θα σου πω τι συμβαίνει, η παράκουση του Έλληνα. Έλεγα τον κύριο Ανιστίδη, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ. Και τον οποίο του κατασχέσαν τους λογαριασμούς του ανθρώπου και του κάνανε σωρό δουλειές, ζημιές. Και λέει: πεινάω, δεν έχω να φάω.
0: Ναι.
2: Ξέρετε ποιο νόμο Ανιστίδης του κατέστησε τον λογαριασμό στο Μητσοτάκης? Με τον νόμο Σαμαρά. Και θα κατέβει το Σαμαρά.
0: Έτσι, φυσιολογείται.
2: Άλλο, το είπε δημόσια στο Open. Είπε αν κάνει. Δηλαδή, ακούστε τώρα τον νέο Έλληνα. Τον Έλληνα. Λέει: εγώ θα μπω φυλακή, θα πεινάσω. Μου το έκανε ο Σαμαρά αυτό ή ο Βελόπουλο. Θα πάμε τον Βελόπουλο. Δεν γίνονται αυτά.
0: Ο ΠΚΠ, τι γίνεται τώρα? Και το θράσος λέτε τη κυβέρνηση ξεπερνάει τη λογική. Έχουμε κυβέρνηση τη διαφθορά και τη λαμογιά. Τι ευθύνε υπάρχουν και ποινικέ, υπάρχουν και πολιτικέ?
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Έπρεπε να φτάσουν όλοι στη δικαιοσύνη.
2: Παιδιά, δεν είναι το όλοι ή το λίγοι. Εγώ θέλω να βρω τα λεφτά. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ. Χάθηκαν. Πληρώσαμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσουμε. Άρα για να πληρώσουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι έφαγαν τα λεφτά. Όταν λοιπόν βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει ότι είπατε 11 ή 4 πάνε στα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή είναι μερικός έτσι συμμέτοχοι. Συγγνώμη, ο υπουργός είναι πολιτικός προϊστάμενος του τι γίνεται στο Υπουργείο του. Αν τα δισεκατομμύρια έφευγαν έτσι δεξιά και αριστερά και τα καρπωνόταν συνεχώς και συμπτωματικά οι γαλάζιες ακρίδες και οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, φταίει ο υπουργός που είναι είτε ανίκανος ή μιζαδόρος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν μπορώ να έλεγξω τα δισεκατομμύρια του ΠΚΠ που τα έφαγαν από τους απλούς αγρότες, λαιλάτισαν και διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα, σε έλεγα τους εργολάβους. Να, εγώ, και εδώ είναι. Είναι 2-3 δις είναι αυτά τα λεφτά. Μου λέτε που θα βρείτε τα λεφτά. Θα σου πω εγώ. Περιστολή δαπανών και έλεγχος των οικονομικών. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν ελέγξεις τις διαρροές που έχει ο προϋπολογισμός σου και πηγαίνει δεξιά και αριστερά στους κολλητούς σου, είναι λογικό να έχεις πρόβλημα. Η ελληνική λύση θα βάλει μία τάξη σε αυτή την ιστορία για να τελειώνει η ασυδοσία. Και έχουμε το σχέδιο. Αλλά μιλάμε για μια χώρα όπου κυβερνούν μισέλληνες.
0: Γιατί το λέτε.
2: Και οι νόμοι είναι μισελληνικοί.
1: Γιατί το λέτε, πού το πάτε.
2: Γιατί αντί να δίνουμε επένους και βραβεία σε ανθρώπους που αγωνίζονται να μην πουλάνε οι Έλληνες την περιουσία τους, στον κάθε Τούρκο μαφιόζο, στον κάθε Σκοπιανό μαφιόζο, στον κάθε Βούλγαρο μαφιόζο τυραγεί την περιουσία του, έρχεται εδώ Τούρκος μια βαλίτσα και αγοράζει 1 εκατομμύριο ένα σπίτι.
1: Γιατί
2: έχει τον Βούλγαρο. Όχι, δεν γίνεται ο έλεγχος του πόθεν εσείς αυτόν. Στον Έλληνα, αν πάτε να αγοράσετε εσείς με 100 χιλιάρικα ένα κοπεδάκι, θα σας ξετινάξουνε. Βγήκε λοιπόν ένας μεσίτης και λέει: εγώ θα πουλάω σπίτια μόνο σε Έλληνες. Σπίτια ελληνικά δεν τα πουλάω σε Τούρκους. Τον διώκουνε. Όχι, ωραία. Ασκήθηκε δίωξη. Πρόστιμο 5.000 ευρώ μισό λεπτό και ποινή φυλάξης 6 μήνες και 3 χρόνια. Τα ακούμε αυτά. Δικαίωμά μου δεν είναι στην περιουσία που το πουλήσω ό,τι θέλω εγώ. Δεν θέλω να την πουλήσω σε κανένα μαφιόζο, Τούρκο, Σκοπιανό, Αλβανό, δεν ξέρω, σε κανέναν άλλον. Θέλω σε Έλληνα να την πουλήσω.
1: Ωραία. Μπορεί να πει κάποιο ψηφοφόρο όμω, ωραία.

0: Στην Κάσο κάναν πάρτι. Μπήκαν μέσα.
1: Δυναμική, από εκεί εξαρτάται. Τόσο καλύτερα όχι. Εξοπλισμένη είναι μια όχι, χώρα, όχι. Τόσο καλύτερα.
0: Όταν ο ελληνικός λαός στερείται τα βασικά και παίρνω οπλικά συστήματα, τα παίρνω και να τα χρησιμοποιήσω. Αλλιώς δεν τα αγοράσω, θα τα δώσω συντάξεις και μισθούς. Εγώ λέω λοιπόν, δεν θα περνάει κουνούπι από τα σύνορά μου. Δεν θα περνάει κουνούπι. Και αν διαβάσετε τι δικαιούται ο λαθρομετανάστης καθημερινά και κάθε μήνα και τι δικαιούστε εσείς, θα δείτε πόσο ρατσιστικό είναι το κράτος απέναντι στον Έλληνα. Εσείς πληρώνετε και νίκια, πληρώνετε και φόρο, πληρώνετε και κινητό. Αυτός δεν πληρώνει τίποτα. Μισούν τον Έλληνα. Εγώ τον αγαπά τον Έλληνα.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
0: Θα του δώσω τα πάντα και θα στερήσω από αυτούς που εισέβαλαν στη χώρα μου τα πάντα. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σας δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Η Ελλάδα μιλά.
3: Η Ελλάδα μιλά.
2: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Βελτιωμένη εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή. Ωστόσο, εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας τον κίνδυνο επανεργοποίησης των εστιών. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Τύρναβο Θεσσαλίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα, σύμφωνα με την πυροσβεστική και η χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, κίτρινος συναγερμός σε Αττική. Στην πολιτική επικαιρότητα συνεχίζει τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 27. Στη Λέρο, χθες το Άγαθο Νήσι επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα εμποδίσουμε, δήλωσε, τα άθλια δίκτυα των διακινητών. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, κυρίως με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Όταν οι πολίτες δεν βγάζουν τον μήνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σημείωσε μιλώντας στο Open σήμερα ότι η αύξηση των μισθών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανακούφιση των πολιτών από το κύμα ακρίβειας. Παράλληλα, ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, τονίζοντας ότι έλεγχοι και λουκέτα στις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν είναι η απάντηση. Θανάσιμα τραυματίστηκε 69χρονος αγρότης όταν το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη καθώς επιχειρούσε να βγει από χωράφι στο δικοδίκτυο στην περιοχή του Στριμωνικού Σερών. 14 άτομα συνολικά ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία ως δράστες σε 18 περιπτώσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Κρίσιμη τριμερή συνάντηση Κουτέρες, Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν στη Λευκοσία αναμένεται να είναι καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες επανεκκίνησης ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούς, επιμένει πως πρέπει να παραμείνουν υπό αποκλειστικό ιρανικό έλεγχο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς, στο Ιόνιο, Αιγαίο και Νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 με 32. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 βοφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Η αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο κάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη ενημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
16: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσα.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου. 16 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM, Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης απέναντι μου στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Οτιδήποτε σας προκαλεί εντύπωση, οτιδήποτε θέλετε να καταγγείλετε μαζί με τους χαιρετισμούς σας, μηνύματάκι στο Viber 6907-483-484. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι μας ακούτε από τα πανέμορφα νησιά μας. Στην Κρήτη τους χαιρετισμούς μας. Στην Γερμανία έχετε ξεκινήσει το ταξίδι για την Ελλάδα, από ό,τι βλέπω. Καλή επιστροφή στην πατρίδα σας ευχόμαστε. Εν τω μεταξύ, ένας χαμός όσον αφορά σε βίντεο που ανέβασε στα social ένας Έλληνας που ζει στην Γερμανία και δείχνει, περνώντας και κοιτώντας την τιμή με τα κεράσια. Κοιτάξτε πώς είναι τα πράγματα, λέει, η κατάσταση εδώ, 16-18 ευρώ τα κεράσια. Καλά, το τι έχει ακούσει, το τι του έχουν γράψει από κάτω δεν περιγράφεται. Ειλικρινά, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στην Ελλάδα είναι γιατί, αδελφέ μας, έφυγες στην Γερμανία, αφού είναι τόσο δύσκολα, τόσο άσχημη η εικόνα εκεί, αφού είναι καλύτερα στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τους Γερμανούς, ξεκινώντας από τους μισθούς. Ποιος είναι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα, ποιος είναι στη Γερμανία, ποιος στη Σουηδία, ποιος στην Νορβηγία. Εντάξει, δεν θα μείνω εδώ πέρα. Ο καθένας ούτως ή άλλως, βλέπετε, με τα social media έχει το δικαίωμα ο κάθε ένας να κρίνει, αλλά κρίνεται ταυτόχρονα. 6907-483-484 μέσω Viber τα μηνύματάκια σας. Δύσκολη μέρα με τις πυρκαγιές αναφέρομαι. Είχαμε από χθες την φωτιά στην Πάρο, η οποία συνεχίστηκε και το απόγευμα. Δώσαν πραγματικά μεγάλη μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές εκεί στο νησί. Είχαμε εκενώσεις 9 περιοχών. Ευτυχώς, ναι, έχουν προκληθεί, έχουν δημιουργηθεί ζημιές. Η καταγραφή ωστόσο θα γίνει αργότερα, όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, είναι καλή η εικόνα, αλλά έχουμε δυνατούς ανέμους σε αυτό το πανέμορφο νησί στην Πάρο μας, που δημιουργούν αναζωοπυρώσεις, οπότε και ανησυχία εύλογα. Και από την Αττική, από Πειραιά ξεκίνησαν για την Πάρο ενισχύσεις της πυροσβεστικής από τα γύρω νησιά. Το θέμα είναι ότι σήμερα είναι μία ακόμη ημέρα που υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου και στα Κίτρινα η Αττική. Προσοχή σε κάθε περίπτωση. Και αυτήν την στιγμή έχουμε σε εξέλιξη φωτιά επίσης στα Τρίκαλα, στην περιοχή Γενέση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Στον Δημοσθένη τις ευχές μας για καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από το Σούλι Θεσπρωτείας, υπέροχες εικόνες, φανταστικές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλωσορίζουμε εδώ παρόν και ο Πασχάλης. Η Νικολέτα από την Κόρινθο έχει συντονιστεί. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένη μου, βιντεάκι από τον 193. Στον Στέφανο τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. 50 χρόνια και για την Ελλάδα, είδες ποτέ σου κάποιο οργανωμένο σχέδιο πυρόσβεσης, γράφει ο Απόστολος. Πολλά πολλά ερωτηματικά. Κάθε χρόνο είμαστε έτοιμοι και κάθε χρόνο μετράμε τις πληγές μας, Απόστολέ μου.

Ότι φαίνεται ο Κυριαζίδης, ο γαλάζιος βουλευτής, ξαναχτύπησε. Δεν νομίζω πως αλλάζουν εύκολα τέτοιου είδους άνθρωποι. Ναι, το πήγαινε κάνει κανένα παιδί, υιοθέτησε κανένα παιδί, αυτά τα σχόλια θυμόσαστε προς την Κωνσταντοπούλου. Ευχή, λέει, ήταν αυτό που είπα, ευχή της έδωσα. Λογικό να προκληθούν, να δημιουργούν, να δημιουργηθούν πολλές αντιδράσεις. Αλλά ναι, για μία ακόμη φορά εστιάσαμε αλλού. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει την ανάθεση της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας σε ανώνυμη εταιρεία. Αυτό πέρασε στα ψηλά, ψηφίστηκε εννοείται από τους γαλάζιους βουλευτές. Όλοι καταψήφισαν από την αντιπολίτευση. Αλλά με αυτά και με τα άλλα που θέλω να καταλήξω, ότι πέρασε έτσι αδιάφορο αυτό το τεράστιο θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας σε κάθε περίπτωση. Ο Πρωθυπουργός την ίδια ώρα μπορεί να επιμένει ότι εκλογές δεν θα γίνουν σύντομα, ωστόσο κινείται σε προεκλογικούς ξεκάθαρα ρυθμούς, από περιοδία σε περιοδία. Η οικονομία είναι στο στόχαστρο και εν όψη ΔΕΘ ούτως ή άλλως έχουμε απανωτές συσκέψεις. Είναι πονοκέφαλος για το Μαξίμου το θέμα της οικονομίας. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους Έλληνες πολίτες, οπότε καταβάλουν προσπάθεια να μας πείσουν ότι έρχονται καλύτερες ημέρες.

Και στη Γαλαμαριά τα ξημερώματα στην Σοφούλη είχαμε έκρηξη σε ATM. Ήταν δύο οι εμπριστικοί μηχανισμοί με φυτίλι. Ο ένας από τους δύο ήταν αυτός που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο αυτόματο μηχάνημα ανάληψης.

Μάλιστα πλησιάζει Αύγουστος και μάλιστα όχι στις αρχές, 7 Αυγούστου θα ξεκινήσουν, όπως μαθαίνουμε, οι πολυπόθητες αιτήσεις για το voucher τουρισμός για όλους. Τώρα αν θα μπορείτε, αν θα μπορέσετε, αν θα καταφέρετε να μπείτε στο σύστημα και να συμπληρώσετε την αίτηση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, αυτό είναι, να τελειώνει το καλοκαίρι και να σου λένε να, εδώ είμαστε εμείς κοντά σας, προγραμματίστε τις διακοπές σας, θα σας ξεκουράσουμε.

Ο Θανάσης από το Νέο Ηράκλειο της Αττικής μας ακούει. Καλημέρα και σε εσένα. Η δουλειάριστη του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, αν είναι η αριστεία έτσι η αχριστεία, πώς είναι, αναρωτιέται. Ξεπουλούν την Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη, μου γράφεται.

0: Έχεις το ηχητικό Χατζηδάκι σοκολάτες? Το έχω, λέει. Δηλαδή, ειλικρινά, μας προσπερνούν, αλλά μας κάνουν να χαμογελούμε ορισμένες φορές τέτοιου είδους δηλώσεις. Οπότε εντάξει, ας αλλάξουμε, ας ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα και ας διασκεδάσουμε.
1: Στα σούπερ μάρκετς, σε κάποια επιμέρους προϊόντα, ας πούμε σοκολάτες, ας πούμε, λέω ενδεικτικά, δεν είναι το μόνο, χοιρινό κρέας.
2: Λαμμένο το παιδί.
1: Είναι ένα δεύτερο παράδειγμα. Έχουμε και μειώσεις σε σχέση με πέρσι.
3: Πριν ένα σοκολατάκι, κάτι.
2: Είμαστε εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Μου έχεις κάνει κακό. Δεν πειράζει. Ναι, μα μόνο για γέλια είναι. Δηλαδή εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει και σου λέει έχουμε καλύτερες τιμές. Πού? Στη σοκολάτα. Βρήκε εκεί για το χοιρινό, είπε κάτι ο κύριος Χατζηδάκης. Δηλαδή λίγο σοβαρότητα απαιτείται, νομίζω, όταν ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του και απαιτεί σοβαρές δηλώσεις και πραγματικές λύσεις. Όχι εμπεγμούς με επίκεντρο τις σοκολάτες.
4: Μου έχεις κάνει κακό, νιώθω συχνά ταραχή. Είσαι κόριτσι γλυκό, για μένα μοναδική.
0: Πας να το αποτελειώσεις εσύ τώρα, να.

Μάλιστα, με αυτά και με τα άλλα ήρθε η ώρα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε κοντά μας την Vulcom, αγαπημένη μου, με την λέξη κλειδί φοιτητής φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Αφορά τόσες πολλές οικογένειες παιδιών που έχουν περάσει, που είναι έτοιμοι να σπουδάσουν. Οπότε εάν είστε φοιτητής, αν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρίσκεστε σε φάση ανανέωση του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ανά κιλοβατόρα, από 0,16 ήταν, και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom, που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Μάλιστα, στις τσίχλες θα υπάρξει μείωση. Δεν έχουμε κάνει ρεπορτάζ για τις τσίχλες, αγαπημένε Νικόλα, αλλά θα το έχουμε κατά νου. Δέσποινα, πόσα χρόνια έχουμε να ακούσουμε για μια καμένη περιοχή του κηρύσσεται αναδασωτέα. Προβληματισμένος ο Απόστολος. Όχι, το κάνουνε χωρίς τις κάμερες, χωρίς να το ανακοινώσουν, γιατί είναι και η ταπεινοφροσύνη στη μέση στο μεταξύ, κατάλαβες. Για καλό να δέσουμε τον Λευκό Πύργο, μην ξυπνήσουμε και τον ψάχνουμε κάποια στιγμή, γράφει ο 405. Καλό μεσημέρι και στον Βαγγέλη που μας ακούει από την Ελβετία. Ζούμε ένα μπάχαλο, δεν έχεις άδικο, Πασχάλη.

0: στις κάλπες, δεν υπάρχει σωτηρία με αυτήν την κυβέρνηση, σημειώνει ο Κωνσταντίνος. Εδώ και η φιλιό μας, μάνα με δύο κόρες, η μία στην προεφηβεία, η άλλη στην εφηβεία. Ξέρετε τι μεγάλη υπόθεση είναι οι χαμηλές τιμές στις σοκολάτες. Τώρα που δεν θυμάμαι πότε πήρα τελευταία φορά μοσχάρι, σοκολάτες να έχουμε και δεν πειράζει. Τι να το κάνεις το μοσχάρι, φιλιό, όπως λες, τα κορίτσια εκεί, ποια υγιεινή διατροφή.
1: Άρα είναι ζάχαρη.
0: Πολλές πολλές ερωτήσεις και για την τιμή επίσης της καβουροσαλάτας. Εδώ θα έχουμε βουτιά στην τιμή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
10: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Μάλιστα, πολλά πολλά στα σχόλια για τις δηλώσεις Χατζηδάκη και την φθηνή σοκολάτα. Ναι, αν τον είχα απέναντί μου θα ξεκινούσαμε την συνέντευξη με ένα γλυκό, με μια σοκολάτα Πασχάλη. Εν τω μεταξύ αυτό έλεγα με τον Γιώργο, αν και δεν τις προτιμά ιδιαίτερα, εγώ δεν είδα να έχει πέσει η τιμή στην σοκολάτα. Δηλαδή το είδε αυτό, έτσι του ήρθε στο μυαλό. Είναι αυτή η ανάπτυξη Σβέν Δημοσθένη. Οπότε αν θα πάτε στο βενζινάδικο και θέλετε να γεμίσετε αμόλυβδη, δίζελ, αν δεν φτάνουν τα κρύετα χρήματα, αν σας φαίνεται πως η αμόλυβδη είναι ακριβή, πριν κάνετε αναστροφή αγοράστε από το πρατήριο υγρών καυσίμων σοκολάτες. Να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές των καυσίμων, γιατί χθες, προχθές είχαμε μία πτώση, σήμερα έχουμε πάλι μία μικρή άνοδο, ανωδική πορεία η τιμή του πετρελαίου. Θα μου πεις, χθες εδώ τα συζητούσαμε με τον κύριο Κιουρτζή, ακόμη και στα τάρταρα να πέσει η τιμή των καυσίμων, δεν πρόκειται να δούμε έτσι μία γενναιόδορη μείωση εδώ στην χώρα μας, τουλάχιστον όχι σύντομα σε κάθε περίπτωση. Αλλά όσο εξακολουθεί και έχει ανωδική πορεία διεθνώς το πετρέλαιο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ευάγγελο Μπασάρ Μούσα, διδακτορικό οικονομικών εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Αραβολόγος ο κύριος Μούσα, συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Χωρών Μαύρης Θάλασσας Ανατολικής Μεσογείου. Τι κάνετε, είστε καλά κύριε Μούσα?
1: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Μποτίτση.
0: Καλησπέρα και σε εσάς, εύχομαι να είστε καλά. Ηρεμία να έχουμε, μια ηρεμία που βλέπουμε ότι δεν κράτησε και πολύ στην Μέση Ανατολή. Όχι θα πάμε σε ανακοχή, όχι θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Πάλι γυρίζουμε γύρω από τα ίδια και υπήρξαν έτσι κάποιες ελπίδες, γιατί το κακά τα ψέματα, εκτός από το πεδίο, η προσοχή όλων είναι στραμμένη και στις τιμές διεθνώς του πετρελαίου, στο στενό του Ορμούζ. Είχαμε την εμπλοκή των Χούθη, όλα αυτά που έχουν προκαλέσει αυτή την αναστάτωση. Οπότε βλέπουμε ότι ξαναγυρίζουμε σήμερα τουλάχιστον από χθες ξανά πίσω.
1: Κυρία Μποτίτση, δράτουμε τις ευκαιρίες να σας πω ότι εμείς, ή τουλάχιστον με εσάς εδώ στους Φόκους και στους αγαπητούς ακροατές, ήμασταν πάρα πολύ ξεκάθαροι και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι μια ανάπαυση στρατιώτη όλο αυτό. Και φρειάζω πράγματι από τον δελεταντισμό μερικών αναλύσεων που δίνουν και παίρνουν με υποθέσεις. Ακούστε, είπα, εκτόξευσαν 1.200 πυράβλους Patriot για να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Ο καθένας κάνει 4 εκατομμύρια. Οι ΗΠΑ παράγουν το μήνα 50 πυράβλους. Επίσης κατανάλωσαν 50% των πυράβλων THAAD και SM-3 στρατιωτικοί, καταλαβαίνουν τι λέω. Το κόστος αυτό, γύρω από όλο αυτό, στην την πολιορκία των Ιρανών για να φτάσουν ακόμα, να φτάσουν οι τροφές στους στρατιώτες στην περιοχή, ήταν ένας επιπλέον παράγων να υπάρχει μια ανάπαυση προσωρινή, έτσι ώστε να επιστρέψουμε, γιατί δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα ούτε οι πρώτοι, αν θέλετε, στόχοι, ούτε οι τελευταίοι, ούτε οι μισθοί στόχοι. Και αυτό ρίχνει, αν θέλετε, όσο περίεργο να ακούγεται αυτό, ρίχνει το κύρος του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την φάση. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή βυθίστηκε σε ένα βάλτο που λέγεται Ιράν, ούτε κέρδισε αυτός, ούτε κέρδισαν οι Ιρανοί, και από την πρώτη στιγμή σας έχω πει ότι οι Ιρανοί δεν επιδίωκαν ποτέ να κερδίζουν αυτόν τον πόλεμο, επιδίωκαν όμως, και σας είχα πει βάσει της θεωρίας παιγνίων, να μεγιστοποιήσουν την ανθεκτικότητα του δίκτυ αντοχής τους. Δηλαδή ο δείκτης αντοχής είναι πολύ σημαντικό και αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Mm. Από την πρώτη μέρα ήξεραν και πιστεύω ότι τα κατάφεραν. Και δείτε γιατί τα κατάφεραν. Καθώς αφόπλεσαν σχεδόν όλες τις αμερικάνικες βάσεις που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, και πότε αντιλαμβάνεστε ότι και η Ρωσία και η Κίνα χαίρονται για αυτό το σενάριο ουκρανοποίησης, ας πούμε, του Ιράν, γιατί το Ιράν απασχολεί και πλέον πάρα πολύ απασχολεί τις ΗΠΑ, απασχολεί και τις συμμάχους που αυτοταλαντεύονται αν θέλουν να είναι σύμμαχοι όχι σε αυτόν τον πόλεμο. Και πότε είναι χαλαρή η τόνη των Ρώσων και των, αν θέλετε, και των Κινέζων, και μία μέρα για αυτούς παραπάνω, ναι, εφόσον απασχολείται ο κύριος αντίπαλος, είναι χαρούμενοι, όπως ακριβώς κάναν με τον, με την Ουκρανία, για να απασχολήσουν την Ρωσία και την Κίνα παλιά. Και δεν είναι τυχαίο, κυρία Ποντίτση, κάθε τρεις και λίγο που ο Ζελένσκι βρίσκεται στην Αμερική και σε όλες αυτές τις συναντήσεις. Επίσης υπάρχει μια είδηση, ναι, που μου ήρθε με τις επαφές που έχω, ότι εντοπίστηκε ένα δείκτη στο Ιράκ Ουκρανών που, αν θέλετε, προτίχνησαν την διαδικασία βομβαρδισμού της Σαουδικής Αραβίας, και κάτι είναι αυτό το στοιχείο, γι' αυτό και απάντησαν οι Σαουδάραβες και οι Αμερικανοί στην περιοχή Καρμπαλά του Ιράκ σήμερα το πρωί με σφοδρούς βομβαρδισμούς.
0: Δίκτυο Ουκρανών, είπατε?
1: Ναι, δίκτυο Ουκρανών.
0: Ουκρανών.
1: Δηλαδή έχουν γίνει συλλήψεις, mm-hmm, από την Ιρακινή κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, την ίδια στιγμή, ναι, που κάθεται και επισκέπτεται ο νέος πρωθυπουργός, που είναι πολύ ευλογημένος κατά τον Τραμπ, δηλαδή τον έχει μεγάλη αδυναμία, είναι ήδη στην Αμερική όταν βομβαρδίστηκε και η πατρίδα του. Τα πράγματα είναι απίστευτα και όλα αυτά, ξέρεις, υποσκιά, αν θέλετε, μιας συνάντησης παραγωγικής σε επίπεδο εντυπώσεων που έγινε χθες τα 90 λεπτά. Με κλεισμένων μάλλον των θυρών. Αντιλαμβάνεστε ότι δημόσιες δηλώσεις φαίνεται πως κινούνται στη σφαίρα της στρατηγικής, αν θέλετε, αφισημίας, και δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση για νέα στρατηγικά σχέδια, νέες συμφωνίες ή άλλη πολιτική. Αυτό που καταγράφαμε γενικά, ότι είναι μια επιβεβαίωση της συνάντησης, επιβεβαιώθηκαν ήδη οι γνωστοί άξονες που πριν πάει ο Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Ο Τραμπ φαίνεται πως επιδιώκει μια στρατιωτική αποτροπή παράλληλα με διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Τονίστε το, γιατί θέλει να τρέξει τους δύο αυτούς παράλληλα δρόμους, ενώ ο Νετανιάχου θέλει την καθαρή στρατιωτική λύση, που φαίνεται ότι δεν επιτυχάνεται, γιατί πλέον εμπλέκονται και τέσσερα είναι τα μέτωπα, κύριε Ποντίτση, θα μας απασχολήσουν το επόμενο καιρό. Πρώτα, το ίδιο μέτωπο, αυτό που ονομάζεται το στένο του Ορμούς, ναι, προσθέτεται πριν λίγο και σωστά, όταν θα το είπατε, το στενό του Μπαμ ελ Μάντεπ, και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω χτύπησε μια είδηση και προσπάθησα λίγο να διαβάζω για να σας την μεταφέρω. Οι Χούθοι μόλις ξεκίνησαν να απαντούν στην Σαουδική Αραβία. Αυτό σημαίνει Μπαμ ελ Μάντεπ, Ορμούς και η ασφάλεια της θάλασσας, της αραβικής θάλασσας ή του αραβικού κόλπου, και η ασφάλεια της ερυθράς θάλασσας, η οποία σήμερα εισπράξαμε την πρώτη της επίπτωση από την γιγάντια Lloyd's of London, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή ασφαλιστική εταιρεία στην αγορά, ενημέρωσε τους μεσίτες ότι θα σταματήσει να εκδίδει ασφαλιστήρια, συμβόλια για φορτία που μεταφέρουν οτιδήποτε με πλοία που συνδέονται με Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Προσέξτε, αυτό λέει πολλά.
1: Αυτό είναι τρομερό, ναι, χτύπημα, γιατί η Σαουδική Αραβία και η Ερυθρά Θάλασσα πλήττεται αυτή τη στιγμή. Η αρτηρία της Σαουδικής Αραβίας που διάλεξε πάνω σε ερθρά θάλασσα μία βάση της για να εξάγει το πετρέλαιο που λέτε Γιανμπό, και αυτή τη στιγμή μπλοκάρεται αυτό. Αυτή, δηλαδή ουσιαστικά η Σαουδική Αραβία ως βασίλειο τη στιγμή δεν μπορεί να κινηθεί αν πραγματικά θα κλείσει η ερθρά θάλασσα και θα πλήττεται πάρα πολύ η Αίγυπτος. Γι' αυτό σας λέω, και όσοι μας άκουγαν παλιά στο Focus πάνω από 10 χρόνια καταλαβαίνουν, και έλεγα μόλις γίνεται επίθεση στο Ιράν θα γιγαντωθεί η σύραξη, θα διευρυνθεί και θα εμπλακούν άλλες χώρες. Μάλιστα Αμερική με τον πόλεμο των 12 ημέρων με το Ιράν υποτίμησαν λίγο αυτές τις πολύ βάσιμες με μαθηματική ακρίβεια αναλύσεις, και τώρα είναι εκπληκτή γιατί απλά είναι θεωρή απεγνίων, είναι επιστημονική προσέγγιση, δεν είναι medium αυτό που συμβαίνει, είναι μετρήσιμο το κάθε βήμα, κύριε Αποτίτση.
0: Μάλιστα. Άρα στο στόχαστρο της Ιεμένης πλέον και η Σαουδική Αραβία λέει πολλά, όπως επίσης και αυτό που αναφέρατε ότι ασφαλιστική ναυτιλιακή είπατε εταιρεία σταματά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα αφορούν τα φορτία που μεταφέρουν τα πλοία, έτσι.
1: Αυτό ναι. Να το πούμε απλά στον κόσμο για να καταλάβει. Έχουμε εισέλθει σε νόμο της στασιμοπληθωριστικής γεωπολιτικής. Σημειώστε το και να υπογραμμίσετε αυτό τον όρο. Το πετρέλαιο είναι ήδη ένα ασφάλιστρο κινδύνου. Δεν ανεβαίνει εκθετικά γιατί η Κίνα έχει μειώσει την ζήτηση και η Σαουδική Αραβία κρατά πλειονάζουσα παραγωγή, τώρα θα κρατάει περισσότερη πλειονάζουσα γιατί δεν μπορεί να την εξάγει. Το κλειδί όμως είναι το πλαφόν τιμών. Οι ΗΠΑ πιέζουν για χαμηλότερες τιμές, κύριε Πολίτση, αλλά το Ιράν και η Ρωσία παρακάμπτουν τις κυρώσεις μέσω σκοτεινών στόλων, αυτό που τα λέμε στα αγγλικά shadow fleets. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα επηρεάσει την αλυσίδα εφοδιασμού. Αν θα συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, και ασφαλιστικές εταιρείες ήδη άρχισαν να ανεβάζουν το ακόστη και σας το είπα με αριθμούς, και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο δεν θίγει κανένας και θα σας το πω από την τυχήμος οικονομολόγος, το δολάριο έναντι νόη νομίσματος, δηλαδή το πιο υποτιμημένο οικονομικό σημείο είναι η κίνηση των BRICS. Το Ιράν πιέζει να ενταχθεί στο νέο σύστημα πληρωμών. Αν αυτό γίνει, έχουμε ένα πολύπλοκο κατακαιρματισμό της παγκόσμιας ρευστότητας, καθώς αυτή όλη στέκεται πάνω σε τι, στο δολάριο. Και πότε αυτό θα εκφέρει μια αδυναμία του δολάριου, και ίσως είναι άλλο αόρατο χέρι που χτυπάει κίνδυνο στον ίδιο τον Τραμπ και το λέει κάλμα προς την έναρξη ξανά του πολέμου επισήμως.
0: Όλα ρευστά όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία. Βέβαια το αύριο, το μέλλον είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση, και μου έρχονται στο μυαλό οι πρώτες δηλώσεις και από διεθνείς αναλυτές, κύριε Μούσα, που μας καθησύχασαν, μας διαβεβαίωναν ότι όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα και δεν θα έχουν διάρκεια, αλλά βλέπουμε δυστυχώς και μακάρι να διαψευστούμε ότι τελειώνει το καλοκαίρι, βρισκόμαστε μέσα καλοκαιριού, θα πάμε φθινόπωρο και θα είναι μια κατάσταση εφιαλτική αν όλο αυτό το κλίμα, αυτή την κατάσταση, είμαστε αντιμέτωποι και το χειμώνα. Ακόμη πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα πλήττεται όλη η Ευρώπη, γιατί εξαρτάται η Ευρώπη από αυτές τις πηγές και από αυτούς τους διαδρόμους. Από την άλλη, έχουμε επίσης τη Μέση Ανατολή να εισέρχεται σε μια εποχή ηλεκτρονικής ισορροπίας. Δηλαδή, όπου κάθε χτύπημα μετριέται πλέον σε decibel τους διεθνούς κατακραυγής και σε cents, ναι, και σε Wall Street και το καθεξής.
0: Μάλιστα. Προς το παρόν πάντως ο Donald Trump μπορεί να έχει τις συναντήσεις, μπορεί να κάνει τις business, τις δουλειές του, τις συμφωνίες του. Κερνά και μια καραμελίτσα, μια τύπου
1: τσίφλα. Κερνά είναι καραμελίτσα, ναι, από την φοβερή θλίψη που τον
0: το είδατε,
1: περιλούζει, ναι, κυρία. Αυτή είναι η ειρωνία βασικά των καταστάσεων που ζούμε. Θρυνούμε
0: παντού. Στον κόσμο τους πραγματικά.
1: Θρυνούμε, ναι, τις τσέπες μας. Ναι. Είμαστε δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι the big boss που θεωρεί τον εαυτό του ότι αυτός δίνει τις εντολές, πόσο ρευστά και επιφανειακά αντιμετωπίζουν τον απλό κόσμο. Απλές κυβερνήσεις, απλές χώρες, ασήμαντες αν θέλετε, για αυτούς γενικά η ύπαρξη τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό, γιατί βλέπετε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει, ποιοι και ποιοι είναι αυτοί που διοικούν γενικά την μοίρα, αν θέλετε, και το μέλλον του εκάστοτε από εμάς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πολύ κύριε Μούσα, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Focus 103,6. Εγώ ξέρω τώρα ότι αυτό το βάλεις για μένα, ναι, γιατί θα απουσιάσω αύριο μεθαύριο, μία παύση, μία πολύ πολύ μικρή παύση. Η Βάλια Μπουγιουκλή, η αγαπημένη συνάδελφος, θα είναι εδώ, θα με αναπληρώσει, με αυτό με αποχαιρετά κάθε φορά ο Γιώργος. Τώρα δεν είναι διακοπές αυτό, αυτό είναι μία μικρή απόδραση, ναι. Το παγωτό έπεσε, τι, δεν μας είπε για το παγωτό ο κύριος Χατζηδάκης, μόνο για την σοκολάτα, έτσι να δοσιστούμε. Εν τω μεταξύ έλεγα για τον Τραμπ, πήγε στην κηδεία γερουσιαστή και τη μία στιγμή αποκοιμήθηκε, την άλλη στιγμή έβγαλε κάτι καραμελίτσες, αυτές τις τικ-τακ έπαιζε εκεί, έδωσε στον J.D. Vance, αυτός τις έκανε πάσα στον Υπουργό Οικονομικών. Ειλικρινά, στον κόσμο τους οι άνθρωποι.

Μαγεδόν πρώτων πυλών μου γράφετε, Ουκρανικό και Ιράν. Αλέρτ. Αλέρτ για την παγκόσμια οικονομία. Το EBS να είναι, δεν ξέρω, είναι όλα νομίζω αβέβαια, αγαπημένοι μου. Στον Νικόλα τους χαιρετισμούς μου. Να περάσετε κι εσείς, κύριε Πασχάλη μας, όμορφα. Στα σούπερ μάρκετ θα ξεχυθώ. Έρευνα αγοράς για την σοκολάτα θα κάνω και θα γυρίσω με στοιχεία, αγαπημένοι μου. Μάλιστα, για την παράνομη μετανάστευση μίλησε από το Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, είπε, γιατί εμείς τους άθλιους διακινητές θα τους εμποδίσουμε. Δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται άλλο τους απελπισμένους. Από σήμερα λοιπόν κοιμηθείτε χωρίς άγχος, χωρίς έννοιες εκεί στο Αγαθονήσιο.

Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση, αγαπημένοι μου. Να είστε καλά. Έρχεται ο Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, εδώ στον Focus FM, από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Πολλά πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι.

0: δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην στα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε όλες τις ραδιοσυγνότητες, σε όλους τους ακροατές από όπου και αν μας ακούνε. Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω πάρα πολλά ορτίκια. Κυκλοφορούν πάρα πολλοί χαλβάδες, δυστυχώς. Ο άλλος χθες μου έστελνε μηνύματα πάλι και μου έλεγε, άκου να δεις Γρηγόρη, βρήκα τη λύση. Η λύση είναι, θέλετε να τα πω τι μου έλεγε. Μου έλεγε ότι η λύση είναι να αναλάβουν την εξουσία τα ρομπότ. Άκου τώρα τι μου έκανε χθες το βράδυ. Μου έκαψε τον εγκέφαλο. Και δεν ξέρω και πού βρίσκουν τον αριθμό μου και με παίρνουν και τηλέφωνα, τα στέλνουν στο κινητό. Και φυσικά σιγά σιγά υπάρχει λίστα αποκλεισμού. Γιατί όποιος κάθεται και μου στέλνει τέτοια μηνύματα είναι για να φεύγει. Μου έστελνε ο άλλος φίλε βραδιάτη και μου έγραφε. Βρήκα τη λύση. Η λύση είναι να αναλάβουν την εξουσία τα ρομπότ. Άκου τώρα. Και τι λέει πρέπει να γίνει. Να έρθουνε λέει τα ρομπότ. Γιατί τα ρομπότ θα μας μεταχειρίζονται καλύτερα από ό,τι μας μεταχειρίζονται αυτοί. Άκου τώρα. Σκέψου τώρα τον Άδωνη σε ρομπότ. Σκέψου τη Μενδώνη σε ρομπότ. Τον Κερίδη σε ρομπότ. Δεν βγαίνουν τέτοια ρομπότ πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν τέτοια ρομπότ. Σκέψου τον Κακλαμάνη σε ρομπότ. Την Παγώνη. Και τον Κούλι. Σκέψου τον Κούλι σε ρομπότ. Ρε, έχετε χαζέψει. Αν παίρνετε ψυχοφάρμακα, κόψτε τα. Αν παίρνετε ναρκωτικά, κόψτε τα. Εδώ δεν μιλάμε για ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Εδώ πέρα λέμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Λέμε, ας πούμε, δίνουμε κάποιες λύσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Όταν μιλάω για πνευματική αφύπνιση, όταν λέμε ότι πρέπει να αλλάξει σχολική ύλη, όταν λέμε ότι αυτοί που έχουν έρθει θέλουν να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα και πρέπει να φύγουν για να αναλάβει κάποιος που είναι υπέρ του λαού και υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Δεν μιλάμε για ρομπότ. Ξύπνησες τώρα 12 η ώρα, εσύ που κοιμόσουν όλη μέρα να πούμε, και θυμήθηκες να μας κάνεις να πούμε κήρυγμα για το τι πρέπει να γίνει και με μία λύση η οποία είναι για γέλια. Και κάθομαι κι εγώ και τα διαβάζω. Εγώ φταίω. Έπρεπε με τη μία να τα διαγράφω. Να, ο άλλος θέλει τώρα. Τουλάχιστον λέει το ρομπότ θα προχωράει ίσια. Αυτοί δεν προχωράνε ίσια. Σε ποιους αναφέρεσαι. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Κακλαμάνη, στον Κερίδη. Γιατί τι εννοείς δεν περπατάνε ίσια. Και πώς περπατάνε δηλαδή. Στα πλάγια. Χέρνουνε. Τι κάνουνε. Πάνε ζιγ-ζακ. Δεν μπορούν να πατήσουν καλά στα πόδια και πατάνε στις μύτες. Το άλλο το νόθο παιδί του Κουασιμόδου, πώς το λένε μωρέ. Ναι, το νόθο παιδί του Κουασιμόδου. Ένας περίεργος εκεί με κουστούμια που είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν μιλάει καθόλου, ένας σε μια γωνία κάθεται, πώς το λένε. Δεν θυμάμαι. Στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι. Θα το θυμηθώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάλυση μας όμως, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν κοινά πρόσωπα, υπάρχουν κάποιες συναντήσεις, ωραία τα μηνυματάκια σας, ωραία και αυτά τα σχόλια και χαχαχά και μπουχουχού και αμπλαμπλούμπλα, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα. Και απογοητεύομαι. Και όλο και χειρότερη γίνεται η κατάσταση. Έβλεπα χθες τις φωτογραφίες της Χαριστιανού που ανέβαζε. Ακούστε εδώ τώρα, πήγε συναντήθηκε η Χαριστιανού με τον Χατζηδεοδοσίου. Τον θυμάστε τον Χατζηδεοδοσίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ε, ο κολλητός του Άδωνη. Λέτε γι' αυτό να λέει η Χαριστιανού μπράβο στον Άδωνη. Γιατί έχουν κοινούς φίλους. Θα συναντιότανε ποτέ ο Χατζηδεοδοσίου με την Χαριστιανού αν δεν είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί στην κόρη της. Ρωτάω. Όχι. Από τη στιγμή όμως που αποδέχεται να συναντηθεί με τον Χατζηδεοδοσίου και αποδέχεται να πηγαίνει και να κάνει βόλτες και να βγαίνει φωτογραφίες και να γελάει και να λέει, έχουμε εδώ πέρα μια αλλαγή στάσης ενός προσώπου. Εγώ άλλη Μαρία Χαριστιανού έβλεπα στα Τέμπη, άλλη Μαρία Χαριστιανού βλέπω σήμερα. Φωτογραφία συγκεκριμένη που είναι αγκαλιά κυριολεκτικά με όλα αυτά τα πρόσωπα. τα οποία έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο στην καταστροφή της Ελλάδας και δεν τους γυρνάει την πλάτη, είναι κάτι το οποίο όχι απλά με ενοχλεί, με εκνευρίζει. Και με εκνευρίζει γιατί τη στήριξα. Με εκνευρίζει γιατί πάτησε πάνω μας. Καταλάβατε? Φωτογραφία με προσωπάκια τα οποία είναι αγκαλιά με τη Νέα Δημοκρατία. Που η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί έχουν εκτοξεύσει τα χρέη τους και λένε και ψέματα στον ελληνικό λαό ότι δήθεν έχουν δάνεια. Τον Έλληνα πολίτη τον φτωχοποιούνε, του παίρνουνε το σπίτι, κάτι κοράκια, κάτι φαν και κάτι πρακτικές. Ε, κυρία Καριστιανού, αγκαλιά με το Χατζηδοδοσίου τώρα. Αγκαλιά με το Χατζηδοδοσίου και αγορά από εις πρακτικές, η Καριστιανού. Κατάλαβες? Και στο Καλλιμάρμαρο συναυλίες. Και με το Σκουλά συναυλίες. Και δωρεές από άτομα από το εξωτερικό. Κατάλαβες? Πλέον εννοείται δεν τη στηρίζω. Προφανώς. Με τον κύριο Χατζηδοδοσίου εδώ έχω μαλώσει στον αέρα εγώ. Και με πολλούς νεοδημοκράτες που βγαίνανε εδώ πέρα και προσπαθούσαν να μου αποδείξουν ότι ο ουρανός είναι πράσινος. Το Λαουτζίκο υποστηρίζω, κανέναν άλλον. Ο Λαουτζίκος ανεβαίνει το Γολγοθά. Αυτοί είναι στις βόλτες. Αλλά πού να βάλει μυαλό ο Λαουτζίκος? Ο Λαουτζίκος ξέρετε τι θέλει? Κάποιον να του υποσχεθεί ότι θα τον σώσει. Αυτό θέλει ο Λαουτζίκος. Προσωπολάτρες είστε. Ξεκάθαρο, είστε προσωπολάτρες. Εδώ ο άλλος ο μαζοχιστής τον περνάνε από πειθαρχικό. Προσπαθεί να πάει κόντρα. Άκου τώρα εδώ παράνοια. Λέει θα πάω κόντρα. Κάνει μια αναφορά σαν υπάλληλος. Τον περνάει από πειθαρχικό αυτή η κυβέρνηση ενώ έκανε σωστή κίνηση για να πάει κόντρα. Και τι λέει? Εγώ είμαι νεοδημοκράτης, λέει. Καλά ρε άνθρωπε, όπως και ο Ανεστίδης. Εγώ είμαι, λέει, Νέα Δημοκρατία. Καλά ρε, η Νέα Δημοκρατία δεν σε εξαθλίωσε? Η Νέα Δημοκρατία δεν σε φτωχοποίησε? Η Νέα Δημοκρατία δεν κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα? Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν λες ότι σε εκδικήθηκε και ότι σου έκλεισε τους λογαριασμούς? Ναι. Αλλά δηλώνει νεοδημοκράτης. Τι τον λες τώρα αυτόν τον τύπο? Για πες μου λίγο. Πώς του απαντάς όταν τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο? Εγώ προσωπικά, αν δεν ήμουν στον αέρα αυτή τη στιγμή και γενικά αν κάπου κάτσω με ανθρώπους που έχουν τέτοιες απόψεις, δεν ηρεμώ. Φτάνω σε σημείο να μιλάω γαλλικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται να είστε τόσο μαζόχες, τόσο προσωπολάτρες. Αύριο να βάλω εγώ κουστούμι και γραβάτα και να βγαίνω να σας λέω θα σώσω την Ελλάδα, χωρίς να σας πω τον τρόπο, έτσι. Χωρίς να σας δώσω λύσεις. Έτσι απλά θα σας λέω θα σώσω την Ελλάδα. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό. Θα σας γεμίζω τις τσέπες με λεφτά. Αυτά άμα σας λέω θα με ψηφίζετε, το ξέρετε. Εγώ δεν πολιτεύομαι, το έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά αυτά να σας έλεγα θα λέγατε ναι, μπράβο, θα μας σώσει. Ζήτω, χειροκρότημα. Σταματήστε να είστε προσωπολάτρες. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να σας σώσει μόνο του. Εδώ πέρα ξεπουλιέται η Ελλάδα. Μιλάμε πραγματικά για πολιτική και εθνική προδοσία. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα μας έχουν σαν φιλοξενούμενους στην ίδια μας την πατρίδα. Ποιοι οι ιδιώτες φίλοι του Μητσοτάκη? Αν δεν είμαστε ενωμένοι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αν δεν είμαστε ενωμένοι, αν δεν προσπαθήσουμε τουλάχιστον σύσσωμα να βάλουμε εμπόδια σε αυτό το πόλεμο που δέχεται ο ελληνικός λαός, ο ελληνισμός και γενικά το ελληνικό έθνος, δεν πάμε πουθενά. πουλήσανε τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Και εσείς λέγατε ζήτω αυτό το πρόσωπο. Πουλάνε, κάνουν ιδιωτικό το νερό και αυτοί σας μιλάνε για ιδεολογίες και για το Χίτλερ ο άλλος σου μιλάει. Και λες εσύ ζήτω. Ξεπουλήσανε αεροδρόμια, λιμάνια, σας έλεγαν οι αριστεροί ας ανοίξουν και τα σύνορα, φέρανε και παράνομους μετανάστες. Να και η ΜΚΟ και εσείς λέγατε ζήτω και χειροκροτούσατε. Και εγώ σας ρωτάω, είτε χειροκροτάνε οι μισοί τους ναζιστές, οι άλλοι μισοί χειροκροτάνε τους σταλινικούς, οι άλλοι μισοί τους μαρξιστές, τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες φορολογούμενους θα τους χειροκροτήσει κανένας. Εμείς τους συντηρούμε όλους αυτούς, ρε. Εμείς τους συντηρούμε. Και εμείς σαν λαός, όχι με αρχηγό, σαν αγέλη, θα έπρεπε να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προδοσία. Είδες κανένα να αντιστέκεται σε αυτό που γίνεται με τους αρχαιολογικούς χώρους? Πουθενά. Κανένας. Περιμένουν όλοι στους καναπέδες να τους σώσει κάποιο πρόσωπο, που αυτό το πρόσωπο προφανώς δεν πάει για να τους σώσει. Πάει να σώσει τον εαυτό του. Κάτι άεργοι. Δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Πάνε για να μπουν στη Βουλή και να τους συντηρεί ο λαός. Σου λέει αυτή είναι η φάση. Αλλά πού να καταλάβεις? Πού να καταλάβεις? Με σταματάει όλο στον δρόμο και μου λέει τι να ψηφίσω. Τι να ψηφίσεις, ρε, μας έχετε ζαλίσει. Μας τα έχετε κάνει μπαλόνια. Τι να ψηφίσεις, ρε αδερφέ? Δεν έχεις άποψη? Δεν μπορώ αλλά αυτή την ερώτηση να απεχθάνομαι. Δεν θα σου πω εγώ ποτέ τι να ψηφίσεις. Ποτέ στη ζωή μου, ποτέ δεν θα σου πω πάνε ψήφισε αυτόνα. Μόνος σου θα αποφασίσεις. Και μόνος σου θα λουστείς και τις συνέπειες. Γιατί πολλοί σας έχουν κοροϊδέψει πολλές φορές. Πολλές φορές. Σας έχουν κοροϊδέψει, σας έχουν εκμεταλλευτεί και δεν ήταν εκπρόσωποι σας. Πολλές φορές ήσασταν κατευθυνόμενα μυαλά και σας στέλνανε στον τοίχο εσκεμένα. Και εσείς εκεί, ξανά τους ίδιους, ξανά στον τοίχο. Δεν βάζετε μυαλό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η αντικατάσταση πληθυσμού. Είναι όλοι αυτοί οι αλλογενείς, όλοι αυτοί οι αλλόθρησκοι, παράνομοι μετανάστες που καταφθάνουν σοριδών στη χώρα μας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεχόμαστε εισβολή. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι είναι υβριδικός πόλεμος. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει ολόκληρο σχέδιο να εγκατασταθούν σε ευαίσθητες περιοχές και μελλοντικά να μπορούν να μιλάνε κάτι πολιτικοί ξένων δυνάμεων για μειονότητες και με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν εθνική κυριαρχία, ελληνική εθνική κυριαρχία. Φυσικά άλλοι έρχονται και παριστάνουν τους τουρίστες. Άλλοι έρχονται και ζητούν άσυλο. Άλλοι έρχονται και λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ δεν είναι πρόσφυγες. Άλλοι είναι διακινητές. Άλλοι είναι τζιχαντιστές. Άλλοι είναι μαφιόζοι. Το ξέρετε ότι προσπαθούν καθημερινά από τα σύνορα Τούρκοι, Πακιστανοί και άλλων εθνικοτήτων άνθρωποι να περάσουν ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Ξέρετε γιατί προσπαθούν να τα περάσουν? Γιατί προσπαθούν να χτίσουν μέσα στη χώρα μας πυρήνες τουρκικής μαφίας. Και μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι πυρήνες εντός ελληνικού εδάφους και ότι είναι έτοιμοι αυτοί οι πυρήνες προς πάσα χρήση. Και εκεί δεν θα γαϊδεύουν κεφαλάκια. Εκεί θα κόβουν κεφαλάκια. Και πρώτοι που θα φύγουν με ελικόπτερα θα είναι αυτοί οι πολιτικοί που σας πουλάνε φούμαρα και σας μιλάνε για ασφάλεια και για πολιτική προστασία. Εκείνοι που διορίζουν και τοποθετούν πρόσωπα σε διάφορες αρχές όπως την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μαθαίνω ότι εκεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και παρακαλώ πολύ να το ακούσετε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, Με ενημέρωσαν σήμερα ότι εκεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάποιοι αποφάσισαν να μεταφράσουν μια αναφορά για ένα τεράστιο σκάνδαλο με το δικό τους τρόπο. Η αναφορά ήταν 48 σελίδες και έγραφε μέσα κάθε λεπτομέρεια υπερκοστολόγησης. Έγραφε μέσα στην αναφορά το τι ακριβώς έχουν κάνει και για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος υπάλληλος θέλει να τους αναφέρει. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έβγαλε 23 σελίδες. Για ποιο λόγο να μην συμπεριλάβει όλες τις σελίδες και να αφαιρέσει κάποια κομμάτια της αναφοράς του υπαλλήλου. Ποιος διόρισε τα πρόσωπα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Ποιος τοποθέτησε μήπως πρόσωπα? Και ποιος είναι ο σωστός τρόπος με βάση το Σύνταγμα να μπαίνουν σε ανεξάρτητες αρχές αυτοί που πρέπει να κάνουν τον έλεγχο? Σας κουράζω? Είστε τώρα βόλτα? Πάτε ταξίδια? Είστε διακοπές? Είστε στα γούστα?
1: Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τριολασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι. Κάτσε εκεί, μπακα. Εκεί κάτσε, παλιό μπακα. Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τριολασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι. Κάτσε εκεί, μαλάκα. Εκεί κάτσε, παλιό μαλάκα.
0: Καλά σας λέει. Καλά σας λέει. Να πω ότι έχει άδικο? Δεν έχει άδικο. Δυστυχώς δεν έχει άδικο. Και επειδή ο Έλληνας είναι βαρεμένος, κακομαθημένος και δεν θέλει να ασχοληθεί, βαριέται. Ξέρετε, είναι πιο σημαντικό από την Ελλάδα για αυτούς όλους η μπάλα, το Μουντιάλ. Είναι πιο σημαντικό το τι κάνουν οι φιλοζωικές. Εδώ την άλλη την κοπέλα, ρε, πήγε και την κατήγγειλε άνθρωπος γιατί σκότωσε κατσαρίδα. Δηλαδή τώρα έχουμε ξεφύγει τελείως, έχετε λαλήσει. Σκότωσε μια κατσαρίδα και πήγε ο άλλος και έκανε καταγγελία στη φιλοζωική. Ότι τι, ότι σκοτώσαμε την κατσαρίδα? Και τι να την κάναμε την κατσαρίδα, δηλαδή να τη χαϊδεύαμε και να τη φτιάχναμε σπιτάκι? Μήπως να τη βάζαμε και κάναμε αξιλαράκι να κοιμάται? Μήπως θα τις βγάζαμε και δυο μπολάκια με νερό και με κροκέτες για να τρώει η κατσαρίδα? Μήπως να βγούμε εμείς από το σπίτι να μείνει η κατσαρίδα μέσα? Πήγατε, κάνατε καταγγελία για την κατσαρίδα? Έχει ψυχή και η κατσαρίδα, σου λέει. Και είναι κρίμα. Άμα είναι έτσι, είναι φίλε, τελείωσε. Να κάτσουμε σε μια αγωνία να μην κινούμαστε. Άμα είναι έτσι η παραγωγή, πρέπει να αφήσουν τα μυρμήγια να ανεβαίνουν στα δέντρα. Πρέπει να αφήσουν τις ακρίδες να τρώνε τα φύλλα. Τα κουνούπια όμως δεν τα λυπάστε. Γιατί αυτή που έκανε την καταγγελία, είμαι σίγουρος ότι έχει σκοτώσει κουνούπι. Είμαι σίγουρος ότι έχει μυγοσκοτώστρα στο σπίτι. Πήγε, ρε, η αθεόφοβη και έκανε καταγγελία για την κατσαρίδα. Ενώ την ίδια ώρα σκοτώνει μύγες και κουνούπια, να το ξέρετε. Είμαι σίγουρος. Αλλά έτσι είναι, όταν σου πουλάνε 1000 δυο αρλούμπες στο διαδίκτυο ως ιδεολογία, όταν σας έχουν κάνει τα μυαλά μαρμελάδα και έχετε γίνει μαλθακοί και δεν ξέρετε που πάνε τα τέσσερα, και όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία στη σκέψη και ότι δεν είναι όλα τόσο απλά και ότι δεν γίνεται να τα τσουβαλιάζετε όλα, δεν έχω λόγια για την κατάσταση της κοινωνίας. Ωραία, το καταλαβαίνετε ότι ξεπουλήσανε όλα τα μνημεία και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους για να πας εσύ εκεί πέρα έξω, ρε χαλβά, όρθιε, να δεις την Ακρόπολη, θα πρέπει να πληρώνεις εισιτήριο. Θες νορμάλ μεταχείριση απλού λαουτζίκου, θα πληρώνεις εγώ ένα πενιντάρικο να πηγαίνεις να ανεβαίνεις πάνω στην Ακρόπολη να δεις τον Παρθενώνα. Θες VIP, να σε πηγαίνουν πάνω ξεναγεί και να σε ταΐζουν ένα κεκάκι και να σε δίνουν κανένα χυμό πορτοκάλι να πάρεις δύναμη και πάει λέγοντας 250. Αυτά τα λεφτά όμως όλα, από τα εισιτήρια, από τα κηλικία, από τις μπουτίκ που πουλάνε μαγνητάκια και μπρελοκάκια και μπλουζάκια με τον Παρθενώνα και καπελάκια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς με τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη πάνω, όλα αυτά τα χρήματα χαλβά όρθιε, αδιάφορε, δεν θα πηγαίνουν στο ελληνικό κράτος. Θα πηγαίνουν για 50 χρόνια σε φίλους του Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνεις? Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ρε παιδιά, σε αρχαιολογικούς χώρους μπαίνεις με εισιτήριο. Τα χρήματα αυτά τόσο καιρό τα εισέπρατε κάποιος, το κράτος. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο και πληρώνεις εισιτήριο στην είσοδο. Τα χρήματα αυτά τα εισπράττει το κράτος. Και τώρα το κράτος παραχωρεί την εκμετάλλευση σε μια ανώνυμη εταιρεία, σε έναν ιδιώτη. Και θα εισπράττει αυτή η ανώνυμη εταιρεία τα λεφτά από τα εισιτήρια, τις μπουτίκ και τα κηλικία. Και θα πληρώνει κάποιους φόρους. Το κράτος έτσι δεν θα χάνει τη διαφορά που ως τώρα εισπράττει? Θα τη χάνει. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Δεν συμφέρει το κράτος να κάνει αυτό το πράγμα. Άρα προφανώς έχουμε μπλέξει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι μεσίτης και ξεπουλάει τα πάντα σε φίλους του για να εισπράττουν αυτοί τα κέρδη. Αυτό συμβαίνει. Γιατί αυτή δεν είναι μια έξυπνη ούτε μια καλή κίνηση για όλους εμάς. Είναι μια καλή κίνηση για αυτούς, για να βγάζουν περισσότερα. Το καταλαβαίνετε? Κηλικία, εισιτήρια για την είσοδο, μπλουζάκια, καπελάκια, μαγνητάκια, μπρελοκάκια και ό,τι άλλο πουλάνε εκεί πέρα αμέσως μέσα. Όλα αυτά τα κέρδη θα πηγαίνουν στις δικές τους τσέπες, στην ανώνυμη εταιρεία. Πώς σας φαίνεται? Νορμάλ? Νορμάλ? Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό. Αλλά σας πετάνε και 15 θέματα να ασχολείστε και να μην καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, να μην βλέπετε όλη την αλήθεια. Φέρνουνε και βράδυ να πούμε τροπολογίες, ρυθμίσεις και νομοσχέδια. Και καληνύχτα, Ελληνάκο. Σε μια πυραμίδα όπου πάνω-πάνω κάνουν κουμάντο τα λόμπι και η ελίτ, οι πλούσιοι, οι παπάδες, οι κυβερνήσεις και οι εξουσιαστές. Από κάτω σε αυτή την πυραμίδα έρχεται η μεσαία τάξη, η οποία έχει φτωχοποιηθεί, τους έχουν μετατρέψει σε Έλληνες φορολογούμενους, τους έχουν μετατρέψει σε καταναλωτικά όντα, σε καταναλωτές δηλαδή και σε εργατικά χέρια. Και υπάρχει κι άλλο ένα στρώμα τέρμα κάτω, το οποίο είναι η τελείως φτωχή. Η κοινωνία η απλή, η οποία φτωχοποιείται και προσπαθεί να επιβιώσει. Και επειδή θέλω να εξηγήσω και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για να μπορεί κάποιος να επιβιώσει στην όλη κατάσταση, καλός ή κακός, είναι τα υλικά αγαθά και το χρήμα. Εγώ είμαι κατά της φιλοδοξίας και της φιλαργυρίας και γενικά δεν θεωρώ ότι τα υλικά αγαθά κάνουν ευτυχισμένο έναν άνθρωπο, αλλά οι όμορφες στιγμές, που πολλές φορές οι όμορφες στιγμές δεν χρειάζονται χρήμα. Έτσι, μπορείς να πάρεις τα πόδια σου και να πας σε μια θάλασσα και να κάνεις μια βουτιά και να περάσεις τέλεια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσεις κάτι για να ζήσεις κάτι όμορφο. Σίγουρα τα λεφτά σε διευκολύνουν. Αλλά ποιος έχει την ικανότητα να ανεβάζει ή να κατεβάζει την αξία των χρημάτων? Ποιος έχει την ικανότητα να τυπώνει χρήμα? Ποιες είναι οι τράπεζες, ποιοι τις ελέγχουν τις τράπεζες και τι στόχο έχουν αυτοί που ελέγχουν τις τράπεζες? Εγώ σας λέω, ο στόχος τους είναι να τους ανήκει η Ελλάδα. Καταπολεμούν τον ελληνισμό γιατί τους αρέσει αυτός ο ευλογημένος τόπος που ονομάζεται Ελλάδα και στόχος τους είναι να ρίξουν χρήματα σε αυτόν τον τόπο και να τον πάρουν από εμάς. Και υπήρχε και υπάρχει ένα σχέδιο φτωχοποίησης του ελληνικού λαού για να μπορέσουν να ξεπουλήσουν όλα τα κίνητα. Το έλεγε παλαιότερα η Φόντερ Λάιεν, ότι στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης.
2: υπάρχει αναφορά της Φόντερ Λάιεν παλαιότερα που έλεγε «Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα πρέπει να τελειώσει. Οι Έλληνες έχουν και σπίτι και εξοχικό. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Και αυτό θέλανε να κάνουν και το καταφέρνουνε. Πουλάνε όλοι τα σπίτια τους και πέφτει το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα και όλοι είναι στο νίκη. Γιατί? Για να εξαρτάται ο Έλληνας από κάποιον ξένο. Για να μην μπορεί μόνος του να κάνει κάτι. Να μην είναι αυτόνομος, να μην έχει αυτάρκεια. Γι' αυτό χτυπήσανε και τον πρωτογενή τομέα. Τώρα θα μου πεις, και εσύ τι λύση δίνεις? Σαν ψυχολόγος, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, σαν δημοσιογράφος, σαν Γρηγόρης? Εγώ σας μιλάω σαν Γρηγόρης. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό με τα λόγια. Κάποιοι ανθρωποφάγοι, ζηλόφθονοι, οι οποίοι δεν είναι καλά με τον εαυτό τους και θεωρούν ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι, ενώ στην πραγματικότητα για να γίνουν καλύτεροι πρέπει να αναγνωρίσουν τα λάθη τους, δεν καταλαβαίνουν από λόγια. Ο άλλος σου λέει, κοίτα να δεις, εγώ δεν έχω στον ήλιο μπύρα και ο διπλανός μου έχει στον ήλιο μπύρα. Άρα φταίει αυτός που έχει μπύρα. Δεν θα πει ποτέ φταίω εγώ που δεν προσπαθώ να αποκτήσω μία. Κοινός είναι αυτό που λένε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Οι περισσότεροι, ας πούμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε τι εννοώ. Δεν θέλω να έχω εγώ κατσίκα, απλά δεν θέλω να έχει ούτε ο γείτονας. Θα πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Έτσι είναι ο Έλληνας. Έτσι τον έχουν φτιάξει. Γιατί αν θέλετε να εμβαθύνουμε για τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και να ξεφύγουμε λίγο από το πολιτικό σχόλιο και γενικά το κοινωνικό σχόλιο, αν θέλετε να εμβαθύνουμε λίγο και στο θέμα της ψυχολογίας, το μυαλό πώς λειτουργεί? Το μυαλό είναι ένα εργαλείο. Σκεφτείτε ότι είναι ένας υπολογιστής που έχει επεξεργαστή, που έχει κάρτα γραφικών, που έχει κάρτα μνήμης. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ ένας υπολογιστής από έναν ανθρώπινο εγκέφαλο, να ξέρετε. Σκεφτείτε το λίγο έτσι για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που γεννιέστε μέχρι σήμερα, ξεκινάνε και μπαίνουν μέσα αυτό το μυαλό, μέσα αυτή την κάρτα μνήμης, κάποια δεδομένα. Για παράδειγμα, το πώς μας λένε. Άμα σου πει εσένα ο παπάς από μικρή ηλικία και γονείς ότι σε λένε Γιώργο, όλη σου τη ζωή θα λες ότι είμαι ο Γιώργος. Εμένα με λέγανε Γρηγόρη. Όλη μου τη ζωή λέω ότι είμαι ο Γρηγόρης. Κι όμως, στην ουσία, είμαι απλά ένας άνθρωπος και μου δώσανε ένα όνομα. Θα μπορούσανε κάλλιστα να με λένε και Θανάση. Θα μπορούσαν να με λένε οτιδήποτε όνομα θέλω να μου δώσουν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς ξεκινάει το μυαλό σας σιγά σιγά και δημιουργεί μέσα κάποια δεδομένα. Όπως είναι το όνομα, όπως είναι το από πού προερχόμαστε, με βάση πάντα τα ιστορικά γεγονότα που έχουν βάση, ξαναλέω, έχουν βάση και χτίζεται έτσι ένας τρόπος σκέψης. Και σιγά σιγά όσο μεγαλώνουμε αποκτούμε κάποια ερεθίσματα. Όταν κατά τη διάρκεια της ζωής σου, στην τάξη σου, πίσω από την έδρα κρεμότανε μια εικόνα ή ένα σταυρός, ή αντίστοιχα άμα ήσουν στη Μέση Ανατολή σε κάποια χώρα πίστευε σε κάτι διαφορετικό, ή στην Κίνα ρε παιδί μου ή οπουδήποτε αλλού, που στις τάξεις από πίσω ας πούμε μπορεί να έχουν μια εικόνα του Μωάμεθ, ξέρω. Φέρνω παραδείγματα τώρα. Ή μπορεί να τους διαβάζουν κάθε πρωί το Κοράνι αντί για να λένε το Πάτερ ημών. Βλέπετε σιγά σιγά ότι έχουμε διαφορές σαν άνθρωποι. Άλλα δεδομένα έχει το δικό μας μυαλό εδώ πέρα, άλλα δεδομένα έχει το δικό τους μυαλό εκεί πέρα. Και όσο μεγαλώνουν και αποκτούν και άλλα ερεθίσματα, μέσα από τις εμπειρίες φυσικά και μέσα από την πορεία, χτίζονται αυτοματισμοί. Αυτοί οι αυτοματισμοί, για να μπορέσουν να σπάσουν όταν εσύ είσαι πλέον φτιαγμένος με αυτόν τον τρόπο και είναι δεδομένο για εσένα το ότι είσαι ο Γιώργος, ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος και ο οποίος ζει στην Ελλάδα και ο οποίος τόσα χρόνια ακούει για τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, θα λες εσύ μια ζωή, εφόσον έχεις φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο, ξαναλέω, ότι είσαι ο Γιώργος, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος και ο οποίος τόσα χρόνια είχε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα για το πώς μπορούν να σπάσουν αυτά τα δεδομένα. Μπορώ εγώ να έρθω να σου πω εσένα, δεν σε λένε Γιώργο, και είσαι απλά ένας άνθρωπος που σου δώσαν αυτό το όνομα. Και ότι κάλλιστα θα μπορούσε να είσαι κάποιος άλλος. Όχι, δεν το δέχεσαι. Γιατί κάπως έτσι μετά δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι έχει ουσία όλο αυτό που ζούμε. Ότι έχει κάποιο νόημα. Έτσι κάπως σου μηδενίζω όλα όσα έχεις χτίσει στο κεφάλι σου. Και αυτό τους χαλάει τους ανθρώπους. Τι λέει αυτό, σου λέει. Δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι αυτός. Χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Χάνεις όλα αυτά που έχεις δημιουργήσει στο μυαλό σου. Και επειδή θέλω να καταλήξω στον τρόπο που έχουν ριζώσει μέσα σας κάποιες πεποιθήσεις για το τι είναι καλό και τι είναι κακό και για το τι μπορεί να αλλάξει και το τι δεν μπορεί να αλλάξει, σκεφτείτε τώρα ότι δεν είστε μόνο εσείς έτσι. Είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, τους οποίους καθημερινά τους δημιουργούν προκαταλήψεις, όπως για παράδειγμα το ότι υπάρχει ο Μητσοτάκης και κανένας άλλος που μπορεί να κυβερνήσει. Όπως για παράδειγμα που σας λένε καθημερινά Μητσοτάκης ή χάος, και αυτό περνάει στο μυαλό σας, στο ασυνείδητο, και εσείς μετά λέτε το ίδιο πράγμα χωρίς να το έχετε συνειδητοποιήσει ότι το λέτε. Γιατί υπάρχουν αυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα που περνάνε τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, οι φυλάδες, τα site, το διαδίκτυο. Και αυτό σας λέω, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα, γιατί αν κάθε μέρα σου λέω εγώ το ότι ο ουρανός είναι πράσινος, κάθε μέρα αν σου λέω ο ουρανός είναι πράσινος, ο ουρανός είναι πράσινος, και το λένε και άλλοι 10.000 ο ουρανός είναι πράσινος, και μετά το λένε και άλλοι 20.000 ότι ο ουρανός είναι πράσινος, σε κάποια φάση θα πεις, φίλε, για να το λένε όλοι, λες να είναι πράσινος? Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται φανατικά ότι είναι πράσινος ο ουρανός, χωρίς καν να βγάλουν το κεφάλι από το παράθυρο και να δούνε αν όντως είναι πράσινος. Και ακούς μια φωνή στο ραδιόφωνο, σε μια εκπομπή κόντρα στο σύστημα, να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, ο ουρανός, φίλε μου, είναι μπλε. Και αν βγάλεις το κεφάλι από το παράθυρο θα το δεις. Και ξαφνικά στρέφονται όλοι αυτοί οι εγωιστές που λέγανε ότι είναι πράσινος, γιατί νιώθουν μειονεκτικά, γιατί δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι τους κοροϊδεύουν και γιατί είναι εγωιστές, και σου λένε αυτός λέει ψέματα. Αυτός είναι συνωμοσιολόγος. Αυτός προσπαθεί κάτι να καταφέρει. Αυτός είναι αυτός που πρέπει να σταυρώσει. Γιατί? Για τον εγωισμό τους. Για να μην θυχτεί το εγώ τους δηλαδή. Για να μην νιώσουν ότι είχαν άδικο. Σου προσθέτουν ταμπέλες. Προσπαθούν να σε υποτιμήσουν. Προσπαθούν να σε μηδενίσουν. Έρχονται μετά και τα στερεότυπά τους. Και τρελαίνονται. Τους πιάνει το κόμπλεξ και ανασφάλεια. Δεν γίνεται αυτός να μας βγάλει εμάς λάθος. Αυτή είναι η σκέψη της μάζας. Και κάπως έτσι, επιφανειακά τώρα σας το αναλύω, λειτουργεί και ο λανθασμένος τρόπος σκέψης του Έλληνα. Εναντιώνονται σε αυτόν που σκέφτεται διαφορετικά. Εναντιώνονται σε αυτόν που δεν θέλει να φάει την προπαγάνδα. Εναντιώνονται σε αυτόν που τους λέει ότι έχετε άδικο. Αν πας σε έναν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο, πολλές φορές θα σου τύχει, δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά οι περισσότερες φορές, τουλάχιστον από τις δικές μου εμπειρίες, αυτό αντλώ, δεν μπορείς να πείσεις κάποιον ότι, ξέρεις κάτι ρε φίλε, πες, έκανα λάθος, πες, είχα άδικο. Ο Έλληνας, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων τουλάχιστον, που είναι έτσι μετά τα 50, δεν μπορούν να πούνε ότι, ξέρεις κάτι, είχα άδικο. Δεν μπορούν να το πούνε. Και αυτό είναι ένα βασικό κοινωνικό πρόβλημα που δείχνει ότι η παιδεία δεν χτίζεται σωστά. Δεν υπάρχει αυτογνωσία. Θεωρούν προσβλητικό το να έχουν άδικο. Δεν θέλει να έχει άδικο άλλος. Θέλει εκεί να υποστηρίζει όλα αυτά τα στερεότυπα, όλες αυτές τις προκαταλήψεις, και αν πας να του τις χτυπήσεις έχεις πρόβλημα. Και αυτό εγώ φωνάζω και λέω, προσπαθήστε να ελέγξετε τη σκέψη σας. Είναι καλό από τη μία να υπάρχουν κάποια δεδομένα για το ποιοι είμαστε, το τι εκπροσωπούμε και τι προσπαθούμε να καταφέρουμε, για να βάλουμε κάποιους στόχους. Γιατί η ανατροπή μπορεί να έρθει, και δεν θέλω να δέχεστε το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί αυτό εξυπηρετεί το σύστημα. Και επίσης να αποκτήσετε ένα τρόπο σκέψης που αφυπνίζει την αντίληψή σας, ώστε να βλέπετε καθαρά. Ώστε να μην σας πείθει ο κάθε ψεύτης όπως είναι ας πούμε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ότι όλα είναι ρόδινα και το ότι όλα είναι ζάχαρη, ενώ κοιτάτε το πορτοφόλι σας την ίδια ώρα και δεν έχει μέσα 2 ευρώ. Όχι, δεν είναι όλα ρόδινα, ρε φίλε. Όταν δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν είναι όλα ρόδινα όταν δεν έχουμε να φάμε, επειδή εσείς το λέτε καθημερινά στα κανάλια. Και εννοείται ότι επειδή το λέτε καθημερινά στα κανάλια, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εννοείται ότι έχουμε και άλλη επιλογή. Και εννοείται ότι παίζετε βρώμικα. Ξέρετε, διάβαζα ένα βιβλίο παλαιότερα που τι έγραφε μέσα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν αρκεί, έγραφε, η αλήθεια να είναι μπροστά στα μάτια σου με ντοκουμέντα. Δεν αρκεί να έχεις τα μάτια σου ορθά ανοιχτά. Χρειάζεσαι πάνω απ' όλα και βούληση για να δεις την αλήθεια. Πρέπει να βγάλεις αυτά τα θολά γυαλιά της προκατάληψης, είτε κομματικής προκατάληψης, ή οποιαδήποτε άλλης προκατάληψης που σου έχει δημιουργήσει αυτή η συστηματική και μακροχρόνια προπαγάνδα. Και πρέπει να καταλάβεις ότι χρειάζεσαι και την εντιμότητα ώστε να παραδεχθείς αυτά που βλέπεις. Ώστε να παραδεχθείς αυτά που βλέπεις στον εαυτό σου, σε κανέναν άλλον. Δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, μιλάει και με τον εαυτό του. Αυτή είναι η βασική πορεία ενός ανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Να μιλάει με τον εαυτό του. Και όσοι δεν μιλάνε με τον εαυτό τους, έχουν μια διαταραχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και συνήθως οι άνθρωποι που δεν μιλάνε με τον εαυτό τους, δεν έχουν και ίχνος ενσυναίσθησης. Από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι τη στιγμή που κοιμόμαστε, λειτουργείτε στο αυτόματο και μιλάτε με τον εαυτό σας. Γιατί δεν έχετε πει στον εαυτό σας τι είχα να κάνω. Μη μου πει κανένας εκεί πέρα έξω ότι δεν έχει πει στον εαυτό του τι είχα να κάνω, ρε εσύ. Σε ποιον ρωτάτε τι είχατε να κάνετε? Στον εαυτό σας. Τι είναι ο εαυτός σας? Όλο αυτό που σας ανέλησα πριν λίγο. Οι πληροφορίες στην κάρτα μνήμης, τα δεδομένα, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και όλο αυτό που έχει χτιστεί μέχρι την ηλικία σήμερα. Που έχετε φτάσει. Μέχρι αυτή την ηλικία που έχετε φτάσει. Να διαχειρίζεστε τις σκέψεις σας. Να έχετε τον εαυτό σας σε ένα σημείο που υπάρχει έλεγχος. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που χάνουν τον έλεγχο. Και επίσης, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα ψυχοφάρμακα βοηθάνε πάρα πολύ στο να χάσεις τον εαυτό σου. Και τον έλεγχο. Και βοηθάνε πάρα πολύ στο να τρέφεις αυταπάτες και να νομίζεις ότι όλα είναι καλά, ενώ δεν είναι όλα καλά. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με όλους αυτούς τους εθισμούς διασκέδασης. Βοηθάνε πολύ στο να χάνετε τον εαυτό σας. Πάρα πολύ. Και δεν το καταλαβαίνετε, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί, θα σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Το πορνό είναι ψεύτικο σεξ. Το αλκοόλ είναι ψεύτικη διασκέδαση. Το fast food είναι ψεύτικη διατροφή. Τα ναρκωτικά είναι ψεύτικη ευτυχία. Το τσιγάρο σου προσφέρει μια ψεύτικη ηρεμία. Όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια ψεύτικη σύνδεση με τους υπόλοιπους. Οπότε μην χάνεις τον εαυτό σου κυνηγώντας ψεύτικα πράγματα. Κοίτα να χτίσεις σωστά θεμέλια πρώτα για εσένα και μετά αν έχεις παιδάκια και για τα παιδάκια σου. Αυτά όλα γιατί ανέφερα την πνευματική αφύπνιση. Η πνευματικότητα είναι σημαντική και η πίστη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορείς να πεις σε κάποιον «Μη δέχεσαι το κόκαλο που σε πετάνε. Μη δέχεσαι να ξεπουλήσεις τον εαυτό σου. Μη δέχεσαι να ξεπουλήσεις και τους υπόλοιπους. Μη δέχεσαι με λίγα λόγια να είσαι παπατζής ξεπουλημένος». Και ναι, είναι άλλο η ορθοδοξία και άλλο η πίστη που έχει ο καθένας και άλλο όλοι αυτοί οι παπάδες, όλο αυτό το εμπόριο στο Άγιον Όρος και σε διάφορες μονές και σε διάφορες εκκλησίες και άλλο αυτό που προσπαθούν να κάνουν με τα κέρδη. Το θέμα είναι να πιάσει την ουσία. Καλά, τέλος πάντων, τώρα εδώ πέρα κάθομαι και φιλοσοφώ. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Ξεφύγαμε να πούμε, πέρασε και η ώρα. Γιατί ο υποταγμένος σε υλικά αγαθά δεν μπορεί να είναι ποτέ δίκαιος. Σύμφωνα με το Δημόκριτο. Αλλά μιας και μιλάμε για όλη αυτή την πνευματικότητα και μιας μιλάμε για αυτό το μυαλό και το πώς χτίζεται και τι δεδομένα έχει, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και αυτό το καμπανάκι που χτυπάει καθημερινά για χιλιάδες Ισλαμιστές στην Ελλάδα. Περίπου 30.000 άτομα είναι αυτοί που έχουν έρθει εδώ πέρα και είναι και αυτοί που επέτρεψαν φυσικά να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι άλλης θρησκείας, οι οποίοι περνάνε άλλα μηνύματα. Ξέρετε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δεν μεγαλώνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι άλλο να μεγαλώνεις στη Θεσσαλονίκη και να περπατάς για παράδειγμα στη Νέα Παραλία και να παίζεις στα κηπεδάκια μπάσκετ, ξέρω εγώ, με τους γονείς σου. Είναι άλλο να μεγαλώνεις σε ένα χωριό στην επαρχία και να ζεις σε ένα μέρος με φύση και να έχει, ας πούμε, ο πατέρας σου στάβλο και να είσαι κοντά στα κατσίκια καθημερινά. Και είναι άλλο να μεγαλώνεις στο Μαρόκο ή στη Σομαλία ή σε άλλες αφρικανικές χώρες, ξέρω εγώ, που καθημερινά περπατάς στον δρόμο και βλέπεις ανθρώπους να πεθαίνουν της πείνας. Είναι αλλιώς διαμορφωμένα λοιπόν τα μυαλά. Είναι άλλο να έχεις μεγαλώσει στο Πακιστάν και να θεωρείς ότι το να παντρεύεσαι, ας πούμε, μια 12χρονη είναι φυσιολογικό. Και σκέψου τώρα να βάλουμε σε ένα δωμάτιο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα πάνω στα χωριά με τα κατσίκια, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στη Σομαλία ή σε άλλες χώρες αφρικανικές και βλέπει καθημερινά ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα, και να βάλουμε μέσα στο ίδιο δωμάτιο και ένα Πακιστανό ο οποίος θεωρεί ότι με ένα 12χρονο μπορούμε να το παντρευτούμε. Άντε και να βάλουμε και ένα Τούρκο ο οποίος θεωρεί ότι όλα τα εδάφη γύρω από την Τουρκία τους ανήκουν. Γιατί έτσι τους έχουν μεγαλώσει, με γαλάζιες πατρίδες και με ιστορίες. Βάζετε αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους μέσα σε ένα δωμάτιο. Στην ουσία, σύμφωνα με αυτό που έχουν χτίσει, τον τρόπο σκέψης τους δηλαδή και τις προκαταλήψεις τους και τα στερεότυπά τους, θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε να υπάρχει όμως μία λογική για το τι ακριβώς πρέπει να ισχύει. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι κανόνες και πάνω απ' όλα θα έπρεπε να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Τώρα θα μου πεις, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σεβαστεί έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος παντρεύεται ένα ανήλικο? Μπορεί? Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι γιατί θεωρώ ότι εμείς εδώ, τουλάχιστον οι άνθρωποι που ξέρω εγώ, βαδίζουμε με τη λογική και λέμε ότι ένα ανήλικο παιδί δεν έχει ολοκληρώσει τον τρόπο σκέψης, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα που βρίσκεται. Και όλοι αυτοί οι μεγαλύτεροι το εκμεταλλεύονται το ανήλικο παιδί, γιατί ακόμα αυτό το παιδί δεν έχει καταλάβει και δεν έχει επιλέξει πώς θέλει να ακολουθήσει το δρόμο το συγκεκριμένο. Άρα εμείς λέμε μακριά οι εκμεταλλευτές από τα ανήλικα παιδάκια. Κι όμως έρχονται στην Ελλάδα διάφορων ειδών άνθρωποι οι οποίοι δεν θεωρούν ότι αυτό είναι λογικό. Και δυστυχώς η πολιτεία δεν το αντιμετωπίζει. Και εκεί ξυπνάνε άλλα ένστικτα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του σκοτάδια. Και αν πειράξεις τα δικά του σκοτάδια, δεν ξέρεις τι κρύβει. Και μπορεί άνθρωπος που είναι ευγενικός και καλός και σέβεται, αν δεν το σεβαστείς, ξαφνικά να μην μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Και οι Έλληνες είναι ένας τέτοιος λαός. Οπότε καλά θα κάνουνε όλοι αυτοί που θεωρούν ότι διαχειρίζονται τα θέματα αυτά να τελειώνουν με τους παιδοβιαστές και αυτές τις άθλιες κουλτούρες που έχουν φέρει στην Ελλάδα και όχι να τις βοηθάνε να αναπτυχθούν και όχι να τους φτιάχνουν κι άλλες τοποθεσίες που πηγαίνουν να συζητάνε και να περνάνε αυτά τα λάθος μηνύματα, γιατί αργά ή γρήγορα θα ξεσπάσει το χάος. Θα ξεσπάσει το χάος. Και εκεί έρχονται και αυτοί οι πυρήνες που σας έλεγα και αυτά τα καινούργια όπλα και αυτά τα καινούργια γκλοκ που προσπαθούν να περάσουν κάποια από Τουρκία. Πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι γενικά για το τι έρχεται. Γενικά. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο οι αυξήσεις, δεν είναι μόνο ο οικονομικός πόλεμος. Πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι, διότι υπάρχουν και εχθροί που έχουν άλλο σκοπό. Δεν τους νοιάζει το χρήμα. Έχουμε που έχουμε τον εσωτερικό εχθρό, που είναι όλες αυτές οι ακρίδες, που κοιτάνε να αρπάξουν τα πάντα και να τα περάσουν στο όνομά τους. Έχουμε και άλλον εχθρό όμως. Και ιστορικά έχει χυθεί πολύ αίμα σε αυτά τα βουνά. Σε αυτές τις πεδιάδες και σε αυτά τα νησιά έχει χυθεί πολύ αίμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς ακόμα δεν έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις, ότι δεν έρχονται τέτοιες καταστάσεις. Έρθουν δεν έρθουν όμως. Καλό δεν είναι να είμαστε έτοιμοι. Καλό δεν είναι να κρατάμε και μια πισινή. Καλό δεν είναι να υπάρχει πρόληψη. Γιατί εγώ βλέπω ότι ακόμα και εκεί χτυπάνε συγκεκριμένες τοποθεσίες που αντιστέκονται. Και θα μιλήσω για αρχή για την Κρήτη και μετά και για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί στην Κρήτη είναι πιο έντονο το φαινόμενο. Τι θέλουνε, να μην υπάρχει αντίσταση? Γιατί αυτά που κάνουν τα Υπουργεία με τις ρυθμίσεις και τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες, σταδιακά καταφέρνουν να μην υπάρχει αντίσταση. Μια αντίσταση που παλαιότερα βοήθησε στο να σταθούμε όρθιοι. Γι' αυτό φωνάζω ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Να είστε περήφανοι που είστε Έλληνες και να περνάτε στα παιδιά σας τα σωστά μηνύματα και όχι αυτά που τους περνάνε όλες αυτές οι εφαρμογές στο διαδίκτυο. Γιατί πρέπει να χτιστούν στις νέες γενιές μυαλά τα οποία στην κάρτα μνήμης τους έχουν τα σωστά ερεθίσματα και δεν χάνουν την ταυτότητά τους και ξέρουν ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Άρα πρέπει να χτιστούν μυαλά τα οποία είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάθε προπαγάνδα. Κάθε προπαγάνδα. Εγώ δεν επενδύω σε πρόσωπα. Δεν επενδύω σε κόμματα. Δεν επενδύω σε χρώματα. Δεν επενδύω σε ομίλους. Εγώ με αυτό που κάνω προσπαθώ να χτίσω νέες γενιές αφυπνισμένες και μυαλά τα οποία ξέρουν την αλήθεια και δεν πέφτουνε θύματα της προπαγάνδας του συστήματος. Εντάξει, οπότε όποιος μου ξανακολλήσει ταμπελάκι ή προσπαθεί να με βάλει σε κάνα καλουπάκι, θα τρώει πόδι. Χαριστικά θα τρώει πόδι. Για να μην πω τίποτα άλλο. Και δεν είμαι ούτε αναρχικός και δεν ήμουν ποτέ ούτε χρυσαυγίτης, ούτε υποψήφιος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είμαι καθαρόαιμος αντισυστημικός. Και αυτοί που φοράνε κάτι μπλουζάκια αντισυστέμικ και βγαίνουν και λένε ότι δεν ανήκουν στο σύστημα, ας αφήσουν τις βλακίες και ας αφήσουν τα ψέματα και ας αφήσουν τις αρλούμπες, γιατί όλα αυτά που κάνουνε τα κάνουνε για την προεκλογική περίοδο. Γιατί ο ταλγκάς τους είναι να φτιάξουν κανένα κομματάκι. Δεν συμβαδίζουνε οι δύο προτάσεις «φτιάχνω κόμμα και είμαι αντισυστημικός». Εντάξει, την προπαγάνδα που σας πουλάνε και την καταπίνετε αμάσιτη, θα πρέπει να την αποβάλλετε. Καμία σχέση με τους αντισυστημικούς δεν έχουν όλοι αυτοί. Ένας αντισυστημικός, γνήσιος και καθαρόαιμος, δεν κοιτάει τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία και την αλαζονία και τον εγωισμό και να το παίζει ήρωας. Οι αντισυστημικοί δεν έχουν αρχηγό. Οι αντισυστημικοί έχουν στόχο και σκοπό. Και είμαστε πολλοί και καλοί και ανεξάρτητοι και αυτόνομοι με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Κόντρα στο σύστημα. Γκέγκε! Γκέγκε! Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα, Νότος News στη Ρόδο και πάει λέγοντας, καθημερινά 1:00 με 4:00 Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, θα επιστρέψω τη δεύτερη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Γιατί μου κάνατε παράπονα χθες ότι δεν δίνω βήμα και ότι δεν θέλω να ακούγονται οι ακροατές ή κάτι τέτοιες χαζομάρες. Δεύτερη ώρα ανοιχτές γραμμές και τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Βάλε τώρα χαρά βέρα, δώσε χαρά βέρα, θα κάνω ζημιές. Θέλω λίγο να τους ανεβάσω λίγο το ηθικό. Έλα για τα πανηγύρια είμαστε. Εκεί πρώτοι στο χορό είστε όλοι. Άμα σας πούμε να κάνουμε κάναν αγώνα ή να προστατέψουμε τίποτα, σας ψάχνουμε, δεν σας βρίσκουμε. Για το εφετζηλίκι μόνο είστε. Και τους ψευτοειρωισμούς.

0: Στη Λέρο, χθες το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα. Θα εμποδίσουμε, δήλωσε, τα άθλια δίκτυα των διακινητών. Μια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Όταν οι πολίτες δεν βγάζουν το μήνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά στην χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια, μιλά το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σημείωσε μιλώντας στο Open σήμερα ότι η αύξηση των μισθών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανακούφιση των πολιτών από το κύμα της ακρίβειας. Ζήτησε παράλληλα την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, τονίζοντας ότι έλεγχοι και λουκέτα στις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν είναι η απάντηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ωστόσο στο σημείο, καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες. Οριοθετήθηκε την ίδια ώρα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Τύρναβο Θεσσαλίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Φωτιά και στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας σηκώθηκαν 5 εναερία μέσα. Στην Θεσσαλονίκη, εκατοντάδες κιλά ψαριών κατασχέθηκαν στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, για τα οποία δεν τηρούνταν οι προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας. Στους 18 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Αγωνία για τους αγνοούμενους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών ή καταρακτωδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα ανατολικά θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς, στο Ιόνιο, το νότιο ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας, χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού, σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια

0: οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού, ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
6: Είναι τόσο.
5: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
7: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98 και 4, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

0: Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ πολύ όσοι πήρατε και χθες να μην πάρετε και σήμερα, για να δώσουμε χρόνο και σε καινούριους να μιλήσουν. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού 6907-483-484. Ξαναλέω, οι γραμμές του αέρα 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σέρετη.
0: Καλησπέρα.
1: Εμφορούμε, είμαι από το Δημότυχο, 63 ετών, Καζακίδης Αθανάσιος λέγομαι.
0: Καλησπέρα, κύριε Αθανάσια.
1: Εμφορούμε από πατριωτικά αισθήματα όπως και εσείς. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Από ό,τι ξέρω, το Υπουργείο Πολιτισμού, μιας και είναι και πρόσφατα το νομοσχέδιο, έχει δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για την αναστήλωση του Βαγιαζίτ Πασά, του τεμένους Βαγιαζίτ Πασά στο Δημότυχο, που τα λένε πατριώτες μου από εκεί. Η ερώτησή μου είναι μία. Για την Αμφίπολη πόσα δόθηκαν? Και δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας.
0: Όχι, όχι. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Όταν ολοκληρώσεις θέλω να σε ρωτήσω και κάτι.
1: Τελείωσα, κύριε Σερετή.
0: Θες δηλαδή να πεις ότι δεν αξιοποιούμε τους αρχαιολογικούς χώρους, αν κατάλαβα σωστά?
1: Δηλαδή αναστηλώνουμε ένα τέμενος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν δίνουμε, δεν ξέρω, έχουν δοθεί 1-2-3 εκατομμύρια για εκείνη την Αμφίπολη από τα χρόνια.
0: Για την Αμφίπολη θυμάμαι ότι είχαν δοθεί περίπου 600.000 ευρώ για να μπορέσουν να κάνουν, ας πούμε, κάποια αρχική ανασκαφική έρευνα στον Τύμβο Καστά. Αλλά 6 εκατομμύρια έχουν δώσει σίγουρα για τζαμιά.
1: Είστε σαφείς, και δώσανε πρόσφατα και στα Γιάννενα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Ρωτώ το τελευταίο για να κλείσω. 500 μέτρα περίβολος στον Τύμβο Καστά, είναι δυνατόν να έχει μόνο αυτή την είσοδο στα 15 μέτρα που έχουν? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν δίνονται και περαιτέρω χρήματα για ένα παγκοσμίας εμβελίας μνημείο? Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό
0: ένα λεπτό, φίλε μου, να κάνω την ερώτηση που ήθελα. Είσαι στο Δημότυχο, αν δεν κατάλαβα καλά.
1: Εγώ είμαι καταγωγή από το Δημότυχο.
0: Κατοικείς εκεί πέρα?
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να μου δώσεις εικόνα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
1: Επίσης, γεια.
0: Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Μαρία, είμαι από Αρτέμιδα.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία.
2: Αχ, τι κάνεις, αγόρι μου, σ' αγαπάω. Μην νομίζω ότι δεν σ' αγαπάω.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι με αγαπάς. Με συμπαθείς.
2: Είμαι αυστηρή.
0: Δεν το λέμε έτσι εύκολα το σ' αγαπώ, κυρία Μαρία. Πάμε παρακάτω.
2: Εγώ σε εκτιμώ.
0: Έτσι, τη σωστή λέξη. Ευχαριστώ πολύ που με εκτιμάτε. Πάμε.
2: Άκου, γιατί καμιά φορά γίνομαι καταπέλτης. Θυμάσαι τι σου είχα πει για τη Λούτσα που έχουν αφήσει το σκουπιδότοπο ο Δήμος?
0: Ναι.
2: Και πιάσανε φωτιά εδώ.
0: Ναι.
2: Σήμερα έχουμε φωτιά και σβήνουνε. Και ήταν σε χαμηλή βλάστηση με σκουπίδια του Δήμου. Τι άλλο να πω.
0: Δεν έχει ευθύνη ο Δήμος τώρα?
2: Ο Δήμος γιατί θα πληρώσει πρόστιμο?
0: Όχι, κανονικά όμως δεν έχει ευθύνη? Δεν θα έπρεπε κάποιος να τιμωρηθεί για αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα?
2: Δεν οι νόμοι ισχύουν, αλλά όχι για αυτούς. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
0: Αλλά αυτό το ξέρουμε, μωρέ. Αυτοί έχουν την ασυλία.
2: Ποια ασυλία, μωρέ? Και ο Δήμος έχει την ασυλία. Ποια ασυλία?
0: Όλοι ασυλία έχουν όσοι είναι στην εξουσία, κυρία μου.
2: Εντάξει, μόνο εμείς δεν έχουμε ασυλία.
0: Ποιος μιλάει από μέσα, ποιος μιλάει πάλι, ποιος είναι από μέσα?
2: Μανούλα, θες να της πεις ένα γεια?
0: Φέρτε τη Μανούλα εδώ πέρα.
2: Έλα. Να ξέρεις ότι σε εκτιμάω. Το αγάπη το είπα ως εκτίμηση.
0: Δεν πειράζει. Φέρτε τη Μανούλα.
3: Έλα, αγόρι μου, να σε
0: τι
3: καλά.
0: Κάνετε,
3: να
0: το όνομά σας.
3: Και να παλεύεις, αγόρι μου, για την αλήθεια.
0: Το όνομά σας, ποιο είναι το όνομά σας, κυρία μου?
3: Αγγελική από Αρτέμιδα.
0: Γεια σας, κυρία Αγγελική, γεια σας, καλά είστε?
3: Καλά είμαστε και σ' αγαπάμε και σ' ακούμε κάθε μέρα.
0: Έτσι, κυρία Αγγελική.
3: Είστε καλά και ο Θεός να σε ευλογεί.
0: Υγεία.
3: Αλλά πιο πάνω από όλους αυτούς είναι ο Θεός. Μη φοβάσαι τίποτα. Εντάξει.
0: Έγινε, καλό μεσημέρι.
3: Γεια.
0: Ξέρετε, λέγανε παλαιότερα, εμείς αυτοί και η Παναγιά μαζί τους, πας και τους σώσει. Παρακαλώ, ναι.
4: Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Είμαι από Θέρμη.
0: Γεια σας.
4: Σ' αγαπώ πολύ, κάθε μέρα σ' ακούω.
0: Καλησπέρα.
4: Θα μου λύσεις μια περιέργεια?
0: Για πάμε.
4: Και με μια αγωνία. Λοιπόν, μας επιβάλλουνε να πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Ναι.
4: Ενώ πήραμε πιο μπροστά πριν ένα χρόνο τη δεύτερη. Όχι το ορθόδοξο, το είχαμε το ορθόδοξο την παλιά. Πήραμε τη δεύτερη για να μην πάρουμε την τρίτη. Και τώρα μας λένε μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να βγάλουμε διαβατήριο. Αλλιώς, γιατί το διαβατήριο κρατάει 10 χρόνια. Αλλιώς πρέπει να φυσωθούμε την ηλεκτρονική.
0: Ποιος τα λέει αυτά, ποιος τα λέει αυτά?
4: Το ίντερνετ.
0: Το ίντερνετ.
4: Ναι, ναι.
0: Κυρία μου, ακούστε λίγο. Μην πιστεύετε ότι βλέπετε στο διαδίκτυο.
4: Σαν τον Αρσένιο, τον γέροντα Αρσένιο.
0: Ναι.
4: Και να μην πω περισσότερα. Ναι.
0: Μην πιστεύετε ότι βλέπετε στο διαδίκτυο και επίσης ακόμα και τις αρχές να πάρετε και να σας πούνε πρέπει, δεν υπάρχουν πρέπει. Όταν λένε βασικά ότι υπάρχει δημοκρατία, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν πρέπει. Ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό για τον εαυτό του.
4: Ναι.
0: Όχι ό,τι θέλει, όχι ό,τι θέλει. Αυτό που θεωρεί σωστό για τον εαυτό του, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αν είναι δυνατόν.
4: Ναι, σίγουρα. Ναι, αλλά αυτοί τώρα βάλαν κανόνα. Μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να πάρουμε ή το διαβατήριο να βγάλουμε,
0: ναι,
4: ή να πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Εγώ δεν θα κάνω τίποτα από τα δύο. Τι θα γίνει?
4: Και εγώ έτσι λέω.
0: Τι θα γίνει δηλαδή?
4: Τίποτα.
0: Τι θα γίνει, τι θα μου κάνουν?
4: Δεν ξέρω.
0: Τίποτα δεν μπορούν να μου κάνουν. Καλό μεσημέρι, κυρία μου. Ευχαριστώ. Μην αγχώνεστε.
4: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Να είστε
0: τίποτα
4: καλά.
0: Δεν μπορούν να μας κάνουν. Αυτά είναι. Αυτά τα ονομάζω εκφοβισμό. Όλα αυτά που κάνουν. Τα κάνουν για να μπορέσουν να περάσουν τα μηνύματα ότι πρέπει να φοβόμαστε και ότι πρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουν αυτοί να κάνουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουν να κάνουμε αυτοί. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε και αυτό που θεωρούμε σωστό. Εντάξει. Άμα εσύ φοβάσαι και δεν νιώθεις ότι υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές για να μπορέσεις να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο κανόνα που βάζουν αυτοί, είναι πρόβλημά τους. Παρακαλώ.
5: Χαίρετε.
0: Ναι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ελένη.
0: Καλησπέρα, κυρία Ελένη.
5: Καλά είστε?
0: Ναι.
5: Ωραία. Να πω κάτι.
0: Για πείτε κι εσείς κάτι.
5: Τώρα, αυτό το είδατε τώρα ένα δείγμα. Ξέρετε τι μπορεί να κάνει η εμφύτευση φόβου?
0: Τι?
5: Όχι πολύ δυνατά. Η εμφύτευση του φόβου.
0: Τι?
5: Πώς είπατε?
0: Τι μπορεί να κάνει, κυρία μου?
5: Ναι.
0: Θα μιλώσετε το ραδιόφωνο αρχικά και μιλήστε μου από το τηλέφωνο, γιατί ακούω από μέσα τη φωνή μου.
5: Ωραία. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει τόσο κακό ώστε να ξεχάσουμε ότι έχουμε και μυαλό, ότι έχουμε και δύναμη, ότι έχουμε δύναμη να κρίνουμε ποιο είναι σωστό και ποιο δεν είναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει επάνω στο φόβο γεννιούνται διάφορα πράγματα, τα οποία προσπαθούν κυρίως αυτοί να τα εμφυτεύσουν ώστε να μην τα, όχι μόνο να μην τα ξεχάσουμε,
0: ναι,
5: αλλά και να υπάρχει η τόση μεγάλη φοβία που δεν μπορούμε χωρίς να ζήσουμε χωρίς αυτά. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι όταν είπε για τον λαό η δικαιοσύνη,
0: ναι,
5: έτσι, και δεν υπάρχει απόδοση της, ναι, δικαιοσύνης και δεν μπορούμε να ζητήσουμε δικαιοσύνη, mm-hmm, τότε και αυτό είναι και αυτό ένα είδος φόβου.
0: Η λύση, ποια είναι η λύση, κυρία μου, για όλο αυτό που ζούμε?
5: Η λύση ποια είναι? Απλώς δεν θα δώσουμε σημασία.
0: Να μην τους δώσουμε σημασία?
5: Ναι.
0: Να κάνουν το νερό ιδιωτικό και να πληρώνουμε το πανάκριβα το νερό. Ας μην δώσουμε σημασία.
5: Αν γίνεται έτσι όπως το λέτε, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα ζητήσουμε πληροφορίες από ανθρώπους, ναι, που είναι πράγματι στην πάρετο.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Μιλάς με μένα, μιλάς παράλληλα και με τον άλλο από μέσα. Μας δουλεύεις.
6: Καλησπέρα, πάμε. Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, Γρηγόρη μου?
0: Τι να κάνω εδώ, να προσπαθώ να επιβιώσω. Πάμε. Πάμε, πες μου. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Λε.
0: Καλησπέρα.
7: Κυριάκος από Κατερίνη.
0: Έλα ρε Κυριάκο από Κατερίνη.
7: Λοιπόν, αδερφέ.
0: Ναι.
7: Δεν μου βγαίνει το χωραφάκι και δεν μου βγαίνει τα λεφτά.
0: Δεν έχει σήμα, δεν έχει σήμα, φίλε μου.
7: Έλα, μ' ακούς?
0: Σε ακούω, δεν έχει σήμα όμως. Πάνε βρε σήμα, παρακαλώ στον επόμενο.
8: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Γρηγόρη, η Άννα είμαι. Πήρα να σου πω κι εγώ κάτι. Δεν δουλεύει τίποτα σε αυτό το κράτος. Δεν δουλεύει τίποτα. Μένουμε τα γαράδες εδώ και 2 μήνες. Έχουν σπάσει σωλήνες, τρέχουν τα νερά. Έχει πιάσει πρασινίλα όλος ο δρόμος. Είμαστε στην Καλλικράτη δηλαδή, σε ένα στενό μέσα. Έχει πιάσει πρασινίλα όλος ο δρόμος. Μέλισσες, ελικοπτεράκια. Αυτά τα φίλτρα από τα ρολόγια μας έχουν γίνει, τα άλλα έχουμε αλλάξει 2-3 φορές. Έχουν γίνει πολτός μέσα. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πήρα τον Καλαθά τηλέφωνο τον πρόεδρο, δεν έχω άτομα. Με στέλνει στην ίδρυψη της Έρμης, στις Βλάβες. Παίρνω εκεί, δεν μου λέει το όνομά του ποιος είναι. Θα έρθω να τα κάνουμε. Αυτό είναι.
0: Και δεν έρχεται κανένας.
8: Κανένας, τίποτα. Άμα θα έρθείτε και τραβήξετε βίντεο, όλα είναι μέσα στην πρασινάδα.
0: Γιατί εσείς δεν μπορείτε να τραβήξετε βίντεο να μου το στείλετε, πρέπει να έρθω εγώ.
8: Δεν έχω πουλάκι μου, εγώ έχω με πλήκτρα τηλέφωνο. Δεν έχω.
0: Α, ωραία, παιδιά, γείτονες, κάτι δεν έχετε.
8: Είπα εκεί γύρω-γύρω, όλοι δεν θέλουν να γίνουν κακοί με τον Καλαθά.
0: Άμα δεν θέλετε να γίνετε κακοί με τον Καλαθά, μουχλιάστε εκεί πέρα.
8: Ναι.
0: Εντάξει, καλό μουχλιάσμα. Καλό μουχλιάσμα τότε, αφού δεν θέλετε να γίνετε κακοί με τον πρόεδρο της κοινότητας και τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο και τον περιφερειάρχη. Καλά
8: δεν
0: να πάθετε.
8: Δεν θέλουν να γίνουν κακοί.
0: Εντάξει, άμα δεν θέλουν να γίνουν κακοί, ας γίνουν μουχλιασμένοι.
8: Τι να σε πω, μια κατάσταση τρέλα. Πρέπει δηλαδή να φτάνουμε στα ράδια, στις τηλεοράσεις.
0: Όχι, άμα δεν θέλετε να γίνετε κακοί εκεί πέρα και να ενωθείτε και να πάτε κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει.
8: Όχι, εγώ γίνομαι και με το όνομά μου και με το όνομά μου.
0: Δεν λέω για εσάς τώρα, για τους υπόλοιπους εκεί πέρα, αφού δεν θέλουν να γίνουν κακοί.
8: Και το όνομά μου και το επίθετό μου είπα. Όχι, και είπα ένα σωρό.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
8: Ευχαριστώ πάρα
0: υγεία
8: πολύ.
0: Να έχετε υγεία και υπομονή. Yeah. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Υπομονή και κουράγιο. Αφού δεν θέλουν οι υπόλοιποι να γίνουν κακοί με τον πρόεδρο της κοινότητας, για να μην χαλάσουν σχέσεις. Κατάλαβες. Ας τους εκεί πέρα. Να βγάλουνε μούχλα. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα
0: από
9: Αθήνα.
0: Έλα, φίλε μου.
9: Επειδή δεν μπόρεσα χθες να σε πιάσω, πολύ γρήγορα θα πω ότι την μοιραία νύχτα που συνέβη και το τροχαίο δυστύχημα, πες το σιδηροδρομικό, στα Τέμπη, το πρωί, δηλαδή μετά από 3-4 ώρες, σε πρωινή εκπομπή, ας πούμε, του Ψάλτη ήταν τότε που άκουγα, Ριάλ, ξέρω και εγώ τι ήταν αυτό. Βγήκε ένας πρόεδρος εκεί, δεν ξέρω, εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ και είπε ότι υπήρχε εκείνη τη νύχτα τυχαία άσκηση, γι' αυτό και εμφανίστηκαν 40 ασθενοφόρα, 30, 40, δεν ξέρω και εγώ, 50, πώς εμφανίστηκαν πολύ γρήγορα στο χώρο του δυστυχήματος. Και λέω εγώ τώρα, πόσες ασκήσεις γίνονται αυτές το χρόνο, σε ποια σημεία, ποια μέρη, ποιος τις οργανώνει, ποιος δίνει τις εντολές και ποια ήταν η ονομασία εκείνης της άσκησης εκείνη την ημέρα. Τέλος πάντων, φύγαμε από αυτό και πάμε έστω στις ταυτότητες που μιλήσατε προηγουμένως με την κυρία, ας πούμε, που είχε την απορία.
0: Ναι, ένα λεπτό. Περίμενε. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι δεν ήταν τυχαίο αυτό το γεγονός με τα ασθενοφόρα?
9: Εγώ λέω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά. Ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι, το αναφέρεις αυτό το πράγμα για ποιο λόγο? Δηλαδή θεωρείς ότι.
9: Το αναφέρω γιατί δεν αναφέρεται πουθενά.
0: Προγραμματισμός.
9: Ναι, ακριβώς, γιατί πήγαν να διορθώσουν ή να συμβάλλουν να δώσουν μια εξήγηση στο πώς βρέθηκαν πολύ γρήγορα στο χώρο τα ασθενοφόρα. Βέβαια για μένα, γιατί δεν έχει ξανααναφερθεί ποτέ από εκείνη τη στιγμή μετά από 2 μέρες, ας πούμε, σταμάτησε καν να αναφέρεται το γεγονός του συμβάντος αυτός,
0: της τυχαίας άσκησης.
9: Και μου φαίνεται πολύ ύποπτο όλο αυτό.
0: Ωραία.
9: Το οποίο δεν βγαίνει κάποιος να μας δώσει μια εξήγηση πώς διοργανώνονται αυτές και πώς παίρνει τις αποφάσεις.
0: Σας έδωσε εξήγηση. Μην περιμένετε να σας επιβεβαιώσει τις δεύτερες σκέψεις σας. Θα το πολύ πολύ να σας πούνε και συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο. Μην νομίζετε. Πάμε παρακάτω τώρα στις ψηφιακές ταυτότητες.
9: Για ταυτότητα. Εγώ υπέγραψα ταυτότητα το 92. Ας πούμε, την κλασική ταυτότητα που τότε ό,τι μυαλό είχα υπέγραψα. Τώρα σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο με κάνει εμένα μέτοχο ή συμμέτοχο, ας πούμε, σε οτιδήποτε η εταιρεία ΑΕ, ξέρω και εγώ, Ελληνική Δημοκρατία ή κρατική ελληνική δημοκρατία, δεν ξέρω και εγώ ποια τι ονομασία και ποιους εκπροσώπους έχει πλέον, εγώ δεν συνεννώ, άρα δεν υπογράφω κανένα άλλο έγγραφο, είτε λέγεται ταυτότητα, είτε λέγεται διαβατήριο, είτε λέγεται οτιδήποτε. Άρα θα μείνω εδώ και θα πολεμήσω από εδώ ή θα πεθάνω εδώ. Δεν θα φύγω να πάω να κρυφτώ σε άλλα μέρη ή να διασκεδάσω. Δεν διασκεδάζω, δεν γουστάρω. Γουστάρω να παιδεύω το μυαλό μου, να βρω λύσεις ή να βρω εξηγήσεις ή ακόμα και να αντιμετωπίσω την κατάσταση ή έστω να ξυπνήσω κι εγώ όπως κάνεις κι εσύ από μέρος μου οποιοδήποτε ας πούμε είναι δίπλα μου.
0: Έγινε.
9: Θέλει να ακούσει ή Σωστό. Έχει την, τη διάθεση.
0: Σωστός φίλε μου. Προσπαθείς και εσύ με τον δικό σου τρόπο με λίγα λόγια να σου πω κάτι. Η καλή πρόθεση είναι αυτό που μετράει.
9: Η σωστή πρόθεση, γιατί και αυτοί καλές προθέσεις όταν αγγίζουν τα παιδάκια.
0: Όχι, δεν έχουν καμία καλή πρόθεση όταν αγγίζουν τα παιδάκια. Μην ακούμε βλακίες τώρα, καμία καλή πρόθεση δεν έχουν.
9: Με το δικό τους μυαλό.
0: Δεν έχουν μυαλό αυτοί, δεν υπάρχει καλή πρόθεση σε αυτό.
9: Στα δικαστήρια, πώς λέγεται, οι εξηγήσεις που δίνουν ότι έχουν μια δική τους.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί λένε και το δολοφόνο που μαχαίρωσε 60 φορές τον άλλο, σου πει για καλό το έκανα. Δεν σημαίνει ότι όμως είναι καλή πρόθεση.
9: Αν είναι δυνατόν,
0: τι είπε, καλό μεσημέρι, αδερφέ. Καλό μεσημέρι.
9: Για καλό για εμάς αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
9: Είναι ούτως άλλως για κακό.
0: Εντάξει, καλό μεσημέρι. Τι λες που τη λες τη βλακεία σου, την υποστηρίζεις κιόλας. Τι να πω δηλαδή τώρα. Τι λες που τη λες. Καμία καλή πρόθεση. Δεν πάνε να λένε αυτοί ότι λένε. Καμία καλή πρόθεση. Οι τύποι αυτοί είναι για χημικό ευνουχισμό. Και για να μην σου πω και για κάτι πιο σκληρό, γιατί δεν μου επιτρέπει το ΕΣΟΥΡΟΥ να μιλάω με διαφορετικό τρόπο. Άμα με πάρεις εκτός αέρα, θα σου πω εγώ τι θα έκανα ένα τέτοιον. Έχω τον τρόπο να σου πει ακριβώς τι έκανε και θα καταλάβεις ότι δεν έχει καμία καλή πρόθεση. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Μάρκος λέγομαι. Πριν ξεκινήσω να γνωριστούμε λιγάκι. Δεν έχω ψηφίσει, βασικά έχω ψηφίσει μόνο μία φορά στη ζωή μου και αυτό ήταν Λεβέντης. Μπορούσα, αλλά δεν με αντιπροσωπεύει τίποτα.
0: Αρχικά από πού είσαι Μάρκο, πες μου.
10: Είμαι από Αθήνα.
0: Έλα, από πού από
10: μπορούσα
0: Αθήνα.
10: Να ψηφίσω, αλλά δεν με αντιπροσωπεύει κανένας ποτέ και απλά είπα μία φορά το ρίξω στο Λεβέντη.
0: Ωραία, από πού από Αθήνα όμως πες μου λίγο.
10: Από πού από Αθήνα, είμαι από Αστρόπυργο.
0: Από Αστρόπυργο, ωραία. Πες τι θες να πεις εσύ και μετά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για τον Αστρόπυργο.
10: Okay. Συμφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί σου για το πατριωτικό χώρο και τα λοιπά. Ωστόσο, εντάξει, καλώς ή κακώς είσαι σε ένα σταθμό το οποίο είναι Βελόπουλος από πίσω. Οπότε λίγο πολύ.
0: Από πού προκύπτει το ότι είναι ο Βελόπουλος από πίσω?
10: Στο σταθμό ξέρω ότι είναι Βελόπουλος.
0: Από πού το ξέρεις εσύ αυτό? Από πού το ξέρεις εσύ αυτό?
10: Εγώ ακούω εκπομπή Βελόπουλου.
0: Ακούς εκπομπή Βελόπουλου. Ακούς τον Στέφανο Δαμιανίδη.
10: Ακούω έναν πρωινό που δεν θυμάμαι πώς το λένε μερικές φορές, ο οποίος βλέπω ότι είναι προς τα εκεί. Ακούω μια κοπέλα που είναι κατά
0: έχει την άποψή του. Έχει την άποψή του ο πρωινός, ναι.
10: Ναι, όχι, δεν είναι κατακριτικό.
0: Όχι, από πού προκύπτει, θέλω να μου πεις γιατί λες ότι ξέρεις. Από πού προκύπτει ότι ο σταθμός είναι Βελόπουλος, πες μου.
10: Δεν είπα ότι ξέρω.
0: Ξέρεις, είπες.
10: Ωραία, ζητώ συγγνώμη, το παίρνω πίσω, μπράβο. Δεν το ξέρω.
0: Μπράβο. Ο σταθμός Focus FM 103,6 φίλε μου, ανήκει στον Γρηγόρη Σερέτη. Και αυτό μπορείς να το επιβεβαιώσεις και με νόμιμο τρόπο, ψάχνοντας το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πιανού είναι ο σταθμός. Το ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος...
10: Άκουσε με,
0: να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό που έχεις στο μυαλό σου, γιατί κάποιοι χτίζουν έτσι ένα τρόπο σκέψης στους Έλληνες πολίτες που εδώ πέρα βασίζεται σε πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια.
10: Εντάξει, εγώ αλλού θέλω να το πάω.
0: Ναι, κάτσε να μου είπε κάτι όμως. Περίμενε. Βγήκες, είπες το ότι από πίσω είναι ο Βελόπουλος και ότι ανήκει στο Βελόπουλο και κάτι τέτοιες τρέλες. Και ξέρω εγώ και τι δεν ξέρω. Να σου πω τι ισχύει ή δεν θέλεις.
10: Δεν ξέρω. Σου είπα ότι φωτογραφίζεται καλώς ή κακώς από τη στιγμή που βγαίνει ο Βελόπουλος.
0: Είναι live η εκπομπή και είναι και αναρτημένο το ζωντανό. Θες να πάω πίσω να ακούσει τον εαυτό σου να λέει ότι ξέρεις.
10: Αυτό πρέπει να σου λέω εντάξει και να το πω σου λέω τη συγγνώμη.
0: Αυτό το είπε. Μη μου λε δεν το είπα. Το είπε. Εφόσον το είπε, άσε με να σου απαντήσω. Άσε με να σου απαντήσω λοιπόν εφόσον το είπε και ξέρει. Άκουσε με. Ο σταθμός μπορείς να το ψάξεις να βρεις ποιανού είναι. Ο σταθμός Focus FM 103,6 έχει 34 παραγωγούς. Εδώ πέρα δεν μπορεί ο καθένας να έχει την ίδια άποψη. Ένας έχει άλλη άποψη, άλλος άλλη άποψη. Αυτή τη στιγμή εσύ μιλάς στην εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Μιλάς με τον Γρηγόρη Σερέτη. Αν θεωρείς ότι άλλοι έχουν απόψεις διαφορετικές, θα πας να πεις τα παράπονά σου σε αυτούς. Το ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει εκπομπές στον Focus FM 103,6 μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε ο οποίος θέλει να συνεργαστεί με έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Απλά πράγματα. Εγώ εδώ πέρα από τον Γρηγόρη που έχει τη δική του άποψη και τη δική του εκπομπή, έχω και μια επιχείρηση. Η οποία επιχείρηση είναι ραδιόφωνο. Πουλάει ραδιοτηλεοπτικό χρόνο και έχει εκπομπές και μισθωτούς ανθρώπους. Εντάξει, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί πολύ εύκολα κρίνετε και λέτε πράγματα τα οποία δεν ξέρετε. Πάμε παρακάτω τώρα.
10: εφόσον, μιας και που έχει το βήμα ο κ. Βελόπουλος, αν μπορεί να μας απαντήσει αυτός ή αν κατά τη γνώμη
0: να πάρεις την εκπομπή του και να το ρωτήσεις, αδερφέ.
10: Ή κατά προσέγγιση εσύ, η άποψή σου. Ωραία τα πατριωτικά κόμματα και τα λοιπά, συμφωνώ και σε πολλά που λένε. Αλλά πες μου λιγάκι, δηλαδή, τι μας προστατεύει στο να μην μας πουλήσει ο πατριωτικός χώρος. Δηλαδή και ο Βελόπουλος θέλει να καταλήξω εκεί, θέλει να καταλήξω εξ αρχής, που είναι σε ένα πατριωτικό χώρο και τα λοιπά, μέχρι και αυτός ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Τι θα σε εμποδίζει τον οποιονδήποτε κάπου από αυτό το χώρο, ναι, να μην μας πουλήσει και αυτός.
0: Ωραία, να σου απαντήσω.
10: Ναι.
0: Ωραία. Έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές το ότι ο καθένας πάει και ψηφίζει ό,τι γουστάρει πρώτα απ' όλα, έτσι. Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Δεν σου έχω πει εγώ ποτέ να πας να ψηφίσεις κάτι συγκεκριμένο.
10: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία, άκουσε με. Να ολοκληρώσω.
10: Δεν σου είπα ότι εσύ είσαι Βελόπουλος.
0: Ναι, αδερφέ, ναι, άσε με να σου απαντήσω όμως. Εγώ σε ακούω και δεν σε διακόπτω. Είπες αυτό που είπες, άσε με να σου απαντήσω. Και άμα διαφωνείς σε κάτι, όταν τελειώσω, πες μου ότι διαφωνείς. Άσε με όμως να μιλήσω. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
10: Ακούω.
0: Ωραία, άκουσε με. Ερώτησες κάτι, σου απαντάω λοιπόν. Εγώ πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μου εξηγώ και λέω το ότι πρέπει να πηγαίνουμε με σωστά κριτήρια ψήφου. Δηλαδή να πηγαίνουμε στην κάλπη και να ξέρουμε τι πάμε να ψηφίσουμε. Ωραία. Εγώ πολλές φορές λέω ότι υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Γιατί υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο, όχι πρόσωπα. Στηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι στον πατριωτικό χώρο υπάρχει η σωστή ιδεολογία. Δηλαδή, ποια είναι η σωστή ιδεολογία για εμένα? Το να μην έρχονται ανεξέλεγκτα παράνομοι μετανάστες, το να υποστηρίζουμε το εθνικό συμφέρον, το να υποστηρίζουμε την εθνική κυριαρχία. Αν δεν πας στον πατριωτικό χώρο και πας σε κάποιον άλλο χώρο, όπως είναι ας πούμε οι αριστεροί, οι κεντροδεξοί, οι καπιταλιστές και όλοι αυτοί δεν υποστηρίζουν το εθνικό συμφέρον, την εθνική κυριαρχία και την πατρίδα μας, με λίγα λόγια, τον ελληνικό λαό. Καταλαβαίνεις μέχρι εδώ, έτσι επιφανειακά, τι εξηγώ? Ωραία. Οπότε θεωρώ ότι στην προκειμένη φάση η Ελλάδα, με τα προβλήματα που έχει, την ιδιωτικοποίηση, τους παράνομους μετανάστες, την υπογενετικότητα, η λύση είναι το πατρίδα, πίστη και όχι εκκλησία, πίστη και οικογένεια. Να αναπτύξουμε δηλαδή οικογένειες για να μπορούμε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα, για να μπορούμε να επιβιώσουμε μακροχρόνια πληθυσμιακά, να υποστηρίξουμε την πατρίδα και την Ελλάδα και το ελληνικό στοιχείο, να φύγουν οι ιδιώτες, να ξαναγίνουν όλα κρατικά για να μπορεί να επιβιώσει η δικιά μας ταυτότητα, και να υποστηρίξουμε την πίστη μας. Γιατί? Γιατί μέσα από την πίστη μπορείς να έχεις έναν χαρακτήρα και μια πνευματικότητα που θα σε βοηθήσει να βαδίζεις παράλληλα με την αλήθεια και όχι με τη νέα τάξη πραγμάτων, τους παγκοσμιοποιητές και όλη αυτή την προπαγάνδα και το ψέμα για ομοφυλόφιλους, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και πάει λέγοντας. Τα καταλαβαίνεις αυτά?
10: Τα καταλαβαίνω.
0: Άρα είσαι σύμφωνος με αυτά που λέω ή είσαι σε κάποιον άλλο χώρο?
10: Ναι, συγγνώμη, συνέχισε.
0: Συμφωνείς ότι αυτή είναι η λύση και ο πατριωτικός χώρος μπορεί να φέρει αποτέλεσμα ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει ισχυρή και αυτόνομη?
10: Συμφωνώ ότι αυτή είναι η λύση, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί σου λέω.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει?
10: Μέχρι τώρα από ό,τι έχω δει είναι ότι ένα κόμμα που αντιπροσωπεύει όλο αυτό που λες το πράγμα. Ένα κόμμα ήταν μέσα κοντά στο να μπει στη Βουλή και μπήκε στη Βουλή, και αυτός ήταν ο Βελόπουλος. Αλλά και αυτός μέχρι και ακόμα και αυτός ψήφισε με μνημόνιο. Άρα δεν είμαι πιστεύω ότι θα.
0: Φίλε μου, πάλι κολλάς σε πρόσωπα όμως. Εγώ σου μιλάω για χώρους και εσύ είσαι προσωπολάτρης. Δηλαδή κολλάς στα πρόσωπα. Σε ρώτησα, είσαι OK με το χώρο? Αυτός ο χώρος έχει πολλά πρόσωπα, αδερφέ. Αυτός ο χώρος, άμα πάρεις όλα τα πρόσωπα σε αυτό το χώρο, όλοι κάτι έχουν κάνει. Και τον Έλληνα πάντα κάτι θα τον ξυνίζει. Αν περιμένετε γενικά τον Καβαλάρη, τον Ξανθό, τον Τέλειο με το χαμόγελο που ποτέ δεν έχει υπάρξει πουθενά, φίλοι μου, σας το λέω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, όλοι κάτι έχουν κάνει σε αυτή τη ζωή. Εγώ έχω κάνει λάθη, εσύ δεν έχεις κάνει λάθη?
10: Σίγουρα.
0: Όλοι. Αλλά το τέλειο δεν θα το βρούμε ποτέ.
10: Απλά δεν υπάρχει φόρμα. Αλλά στα δικά μου τα πληρώνω εγώ. Δεν πληρώνουν άλλα 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά εσείς διαλέγετε. Εσείς διαλέγετε αυτούς που βάζετε στη Βουλή.
10: Να τα πληρώσουν άλλοι 10.
0: Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Εσύ πήγες ψήφισες στο Λεβέντη, σωστά?
10: Ναι.
0: Πήγες ψήφισες στο Λεβέντη. Για ό,τι έκανε ο Λεβέντης, είσαι υπεύθυνος κι εσύ.
10: Ναι.
0: Είσαι υπεύθυνος και εσύ. Θα αναλάβεις και εσύ τις ευθύνες, όπως και θα αναλάβουν φυσικά και οι υπόλοιποι που ψήφισαν Λεβέντη, δεν είσαι μόνο εσύ, τις ευθύνες τους για αυτά που έκανε ο Λεβέντης. Σωστά μέχρι εδώ? Ναι. Το ίδιο και για τους υπόλοιπους που ψήφισανε. Όποιος πήγε ψήφισε Τσίπρα, γιατί πολλοί πήγαν ψήφισαν Τσίπρα τότε, αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτά που έκανε ο Τσίπρας? Όχι, δεν την αναλαμβάνουνε. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που ψήφισαν Τσίπρα και βρίζουν Τσίπρα, χωρίς να πούνε έκανα εγώ λάθος.
10: Δεν νομίζω να το αντιλαμβάνονται και να το δέχονται.
0: Γιατί δεν το δέχονται? Γιατί δεν το δέχονται, πες μου λίγο.
10: Διπρόσωποι, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν είναι διπρόσωποι.
10: Είναι και στο DNA του Έλληνα μερικά
0: πράγματα. Άννα, μπράβο, τώρα μιλάς σωστά. Είναι στο DNA του Έλληνα να μην θέλει αυτός να φταίει πουθενά και να φταίνε μόνο οι άλλοι.
10: Ναι, εντάξει, αυτό το έχουμε.
0: Και επίσης θέλει πάντα οι άλλοι να τον σώσουνε και αυτός να μην κάνει τίποτα. Ισχύει μέχρι εδώ αυτό που λέω?
10: Ναι.
0: Ωραία, γιατί δεν είμαστε ενωμένοι τότε?
10: Έχει θυμάσει ποτέ τους Έλληνες να ήταν ποτέ ενωμένοι σε κάτι που να τον ακουμπάει για το οτιδήποτε άλλο?
0: Ναι, εγώ έχω πετύχει, έχω πετύχει τους Έλληνες ενωμένους στο Μακεδονικό. Δεν τους πέτυχες ενωμένους στο Μακεδονικό?
10: Τους πέτυχα και τους πέτυχα. Τι έγινε, τι κατάλαβα?
0: Τι κατάλαβες, δεν σου άρεσε τότε την ξενότητα? Α, εννοείς αποτέλεσμα?
10: Ναι.
0: Αποτέλεσμα δεν υπήρξε κάτι. Γιατί αυτοί που στήριξαν Τσίπρα φταίνε που τον εμπιστεύτηκαν αυτόν τον άνθρωπο, και αυτός ο άνθρωπος είναι που πούλησε τη Μακεδονία μαζί με όσους τον στήριξαν.
10: Γι'
0: αυτό εγώ βγαίνω και λέω το ότι όσοι στηρίζουν Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι. Γιατί στην ουσία τα κόμματα και τα πρόσωπα, είτε είναι ο Βελόπουλος, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι όποιος είναι, τα κόμματα, καλός ή κακός, τα επιλέγει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή δεν γίνεται να λέω εγώ, παράδειγμα φέρνω που δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο, πηγαίνετε ψηφίστε το Σερέτη. Και όταν βγαίνει ο Σερέτης να λέμε τον τέτοιον τι έκανε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς δεν τον στηρίξατε? Ποιοι είναι αυτοί που τους στηρίξανε? Οι Έλληνες είναι. Άρα στην ουσία που καταλήγουμε? Το ότι οι Έλληνες δεν πάνε με σωστά κριτήρια να ψηφίσουνε.
10: Πέρα από αυτό, αν δεν αλλάξει κάτι με τους εισαγγελείς και όλα τα λοιπά, να μην ελέγχονται από κανέναν, δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Ποτέ. Δεν πάνε να κάνουμε 100 εκλογές. Πάλι το ίδιο και το ίδιο σκάφος.
0: Άκου να σου πω, φίλε, ο πατριωτικός χώρος, άσε τώρα τα πρόσωπα. Ο πατριωτικός χώρος, δηλαδή, πατριωτικός χώρος τι εννοούμε? Οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που είναι υπέρ της πατρίδας. Σωστά?
10: Ναι.
0: Άσε τους αρχηγούς και άσε τα πρόσωπα. Οι άνθρωποι, για μένα αρχικά δεν υπάρχουν αρχηγοί, έτσι. Για μένα σου λέω υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάει την Ελλάδα. Σε ρωτάω εγώ, πόσο ποσοστό είναι στην Ελλάδα αυτό?
10: Από κόμματα εννοείς?
0: Πάλι στα κόμματα με πας. Ο ελληνικός λαός, ρε φίλε, πόσο ποσοστό των Ελλήνων αγαπάει την πατρίδα του και θέλει να πει, να φωνάξει ότι ανήκει στον πατριωτικό χώρο?
10: Το πολύ 10%. Γιατί όλοι
0: το πολύ 10%.
10: Ναι. Ναι, γιατί το 90% κοιτάει την πάρτη τους, κοιτάει τον κόλλο τους και ξέρεις γιατί όλο αυτό. Γιατί έχει φτάσει η κοινωνία σε τέτοιο βαθμό που δεν έχεις, σκέφτεσαι και το 1 ευρώ την άλλη μέρα πώς θα το βγάλεις για να πας για να γυρίσεις σπίτι σου, να πας στη δουλειά σου και να γυρίσεις σπίτι σου στην οικογένειά σου και να προσφέρεις ένα φαγητό. Όταν σε φτάνουν στην ανέχεια, ο καθένας μετά προσωπικά κοιτάζει τον κόλλο του μόνο.
0: Φίλε,
10: οπότε μόνο το 10% είναι. Γιατί όλο το 90% από τη φτώχεια,
0: ναι,
10: έχει πέσει, κοιτάζει πλέον μόνο την πάρτη του. Γιατί έχει αποειδή και αποειδή. Δεν βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα και οπότε είναι κατακριτό και καθόλου.
0: Ας πω λίγο κάτι, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά θέλω να σου το πω αυτό. Γιατί μιλάω πάντα με ειλικρίνεια. Πραγματικά είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί 10% μπορεί. Για το πατριωτικό χώρο δεν είναι όχι ελάχιστο. Είναι ο πάτος. Το να λες ότι στους 100 ανθρώπους οι 10 λένε ότι αγαπάνε την Ελλάδα. Προφανώς έχεις δεχθεί κάποια προπαγάνδα και κάποια πλήση εγκεφάλου από τις δημοσκοπήσεις. Γιατί στην Ελλάδα, τώρα να βγεις έξω εσύ, με ένα μικρόφωνο και να πας να ρωτήσεις 100 Έλληνες πόσοι αγαπάτε την Ελλάδα και θέλετε μια ισχυρή Ελλάδα, τι πιστεύεις ότι 10 άτομα μόνο θα σου πούνε ναι?
10: Άσε το τι θα πούνε, το τι θα κάνουνε.
0: Ρε αδερφέ, δεν μιλάμε για κόμματα, ξαναλέμε.
10: Όχι,
0: μιλάμε
10: για
0: το ποιοι αγαπάνε την Ελλάδα.
10: Εγώ να σου πω κάτι, με ρωτάς εσύ με ένα μικρόφωνο, ναι, θα σου πούνε, την αγαπά πολύ. Ωραία, τι κάνεις για αυτό, θα μου πεις. Στο τι κάνεις, εκεί θα φανεί.
0: Εγώ σου λέω κάτι άλλο, άστο τώρα, μην το πας αλλού. Στα 100 άτομα, πόσοι πιστεύεις ότι θα πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα και ότι θέλουν την Ελλάδα ισχυρή?
10: Σου ξαναλέω, το τι μπορώ να πω με το τι θα κάνω έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό σου λέω 10%.
0: Ρε αδερφέ, το όνομα σου ποιο είναι?
10: Μάρκος.
0: Ρε Μάρκο, η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή.
10: Ναι, και σου
0: θα πάρεις ένα μικρόφωνο και θα βγεις έξω και θα ρωτήσεις 100 άτομα. Από αυτά τα 100 άτομα, πόσοι πιστεύεις ότι θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα, ή 10?
10: Σου λέω, μπορούν να σου πούνε και 100 ή 110 ή
0: 100. Εσύ τι πιστεύεις, από τα 100 άτομα, πόσοι θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα?
10: Εγώ πιστεύω ότι από τα 100 άτομα όχι θα μου πούνε αγαπάνε την Ελλάδα, οι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα το 10%. Και τα αγαπάνε πρώτα την τσέπη τους και τον κόλλο τους.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι 10 άτομα θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα?
10: Ναι.
0: Ε,
10: εκεί που έχει φτάσει η κοινωνία σήμερα εννοείται. Γιατί σου ξαναλέω,
0: κάνε το πείραμά σου,
10: την οικογένειά του.
0: Κάνε το πείραμά σου να αλλάξει τον τρόπο σκέψη σου, γιατί νομίζω ότι δεν έχει επαφή με την κοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Καλό μεσημέρι.
10: Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμή, δεν περίμενε. Είναι αυτά τα ξέρω που δεν αντέχω. Ξέρω, τι ξέρεις, αυτά που σου πουλάνε κάποιοι YouTubers που βγαίνουν και λένε ό,τι λένε γιατί μισούνε. Που οι περισσότεροι ήταν εδώ πέρα σε μένα να πούμε, και άμα βγάλω στη φόρα το τι μου λέγανε και πώς συμπεριφερόντουσαν, θα κλάψετε από τα γέλια. Κάτι τσαρλατάνοι, κάτι τύποι που δεν θέλουν να βγουν στα ίσια και παλικαρίσια και κάθονται και μουρμουρίζουν δεξιά και αριστερά ότι τους κατέβει στο κεφάλι για να δημιουργήσουν κλίμα. Ο Focus FM 103,6 για τους υπόλοιπους που ακούνε αυτή τη στιγμή είναι ένας σταθμός που 13 χρόνια τώρα στέκεται όρθιος δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Αν κάποιοι σε αυτό το σταθμό κάνουν τις προσωπικές τους επιλογές, είναι δικό τους πρόβλημα. Εδώ στο Focus FM 103,6 πρώτα απ' όλα είχαμε άνθρωπο στην πρωινή ζώνη παλαιότερα, ο οποίος έγινε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Και άμα θέλετε να σας πω και το όνομά του, Τριανταφυλλίδης. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Έκανε εδώ πρωί εκπομπή και μετά πήγε, έγινε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, ότι πίσω από το Focus FM 103,6 είναι ο Τσίπρας? Είστε καθόλου με τα καλά σας? Έχετε μπερδέψει τα πράγματα? Δεν ξέρετε τι σας γίνεται? Και είναι και 5-6 κακοπροαίρετοι οι οποίοι όλη μέρα κλαίγονται και όλη μέρα θέλουν να μας πούνε ότι φταίει ο Focus, προφανώς γιατί χτυπάμε το σύστημα κουτουλιά μες στα μούτρα και δημιουργούν φήμες. Εντάξει, όποιος αμφισβητεί αυτά που λέω, είναι αναρτημένες οι μετοχές του σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού Focus FM 103,6. Μπορείτε να το ψάξετε, δεν είναι κάτι κρυφό, είναι αναρτημένα όλα και να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
11: Ναι, καλησπέρα Μακούς.
0: Καλησπέρα, ναι.
11: Ναι, λοιπόν, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, ελπίζω να με αφήσεις. Γιατί είσαι ο πορτοσάλτε του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος και εσείς είστε το σύστημα και κινήσετε τον κόσμο. Άσε με να τοποθετηθώ όπως κάνεις εσύ 10 λεπτά ή 5 λεπτά.
0: Πρώτα απ' όλα, άκουσε με φίλε, λες εσύ εμένα πορτοσάλτε.
11: Ναι, ναι, του Βελόπουλου.
0: Εσύ εμένα λες πορτοσάλτε.
11: Του Βελόπουλου.
0: Εσύ εμένα πορτοσάλτε.
11: Ναι, ναι.
0: Έλα να μου το πεις από κοντά αυτό. Θα έρθεις από κοντά να μου το πεις αυτό ότι εγώ είμαι πορτοσάλτε. Θα έρθεις από κοντά να μου τα πεις αυτά ή θα σε πίσω από το τηλέφωνο? Έλα από κοντά να μου τα πεις αυτά εδώ πέρα που με λες εσύ εμένα πορτοσάλτε. Το προσβλητικό αυτό άτομο το οποίο βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει προπαγάνδα. Έλα να μου τα πεις από κοντά αυτά άμα έχεις τα κάκαλα που κρύβεσαι πίσω από ένα τηλέφωνο. Κράτα το τηλέφωνο του. Κράτα το τηλέφωνο του τώρα αυτού. Δώρα, κράτα το τηλέφωνο αυτού. Να τον πάρω τηλέφωνο μετά, να δω που είναι, να πάω από εκεί να με πει πορτοσάλτε. Να πάω από κοντά να με πει πορτοσάλτε. Να δούμε θα το πει ή θα κάνει την κότα όπως οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Σας ακούω. Να μιλάτε όμορφα και ευγενικά, με αλληλοσεβασμό κάνω ό,τι συζήτηση θέλετε. Από τη στιγμή που με προσβάλλετε δεν το ανέχομαι. Πάμε.
12: Γρηγόρη, είμαι μαζί σου με τα πιστεύω σου σε όσο.
0: Θέλω να μιλάτε ευγενικά και με σεβασμό. Τις μαγκές και τα νταϊλίκια πίσω από τηλέφωνα δεν τα αντέχω και δεν τα ανέχομαι. Άμα θέλεις, έλα από κοντά να μου πεις αυτά που θες να μου πεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς μίλα γενικά στο τηλέφωνο. Πάμε.
12: Λοιπόν, Γρηγόρη, στο θέμα των ταυτοτήτων που αναφέρθηκε προηγουμένως.
0: Σε ακούω.
12: Όπως και εσύ, σε είπα, σε όλα τα πιστεύω, συμφωνώ.
0: Όπως και τον προηγούμενο που μιλούσε ευγενικά, μια χαρά τον άφησα και κάναμε μια ωραία συζήτηση. Τοποθέτησα εγώ τις απόψεις μου και αυτός τις δικές του και κάναμε μια ωραία συζήτηση. Μαγκές και τα ηλίκια κομμένα με μένα, εντάξει, αυτά αλλού. Και ειδικά από πίσω από τα τηλέφωνα, πάμε.
12: Ηρωνίες, ηρωνίες.
0: Όχι, όχι, ξέρω εγώ τι κάνουν. Παίρνω ένα τηλεφωνάκι και πίσω από το τηλεφωνάκι πουλάνε μαγκές. Πουλάνε μαγκές. Εγώ, εσύ ο πορτοσάλτε το ένα το άλλο. Έλα εδώ απέναντί μου, σε προσκαλώ στο ραδιόφωνο, εσένα που πήρες τηλέφωνο. Σε προσκαλώ στο ραδιόφωνο. Έλα εδώ απέναντί μου να σε κοιτάω στα μάτια, να με κοιτάς στα μάτια, να κάνουμε ό,τι συζήτηση γουστάρεις. Έλα εδώ, να δούμε θα μιλάς με τον ίδιο τρόπο και θα χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις και θα με παρομοιάζεις εμένα με αυτά τα πολιτικά σκουπίδια. Έλα εδώ, πάμε.
12: Γρηγόρη. Για τις ταυτότητες, παλικάρι μου.
0: Έλα, φίλε μου, πες, ναι.
12: Να πούμε το εξής, να πούμε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος. Η ταυτότητά μου είναι σε πολύ άριστη κατάσταση, διατηρείται. Ούτε η φωτογραφία μου είναι πριν 50 χρόνια. Είναι βγαλμένη με την, στα λατινικά. Λοιπόν, και επειδή συμφωνώ μαζί σου προηγουμένως που είπες, εγώ ακολουθώ έτσι όπως πάει το πράγμα τώρα και δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και σε λέω, γι' αυτό σε λέω ότι είμαι συνταξιούχος. Ναι. Και έρχεται η στιγμή που λύγει η κάρτα μου της τράπεζας, πάω, παίρνω τη σύνταξή μου και πάω να αλλάξω την κάρτα. Και με την ταυτότητα, εννοείται, απαιτείται η ταυτότητα. Και μου λένε, κύριε, η ταυτότητά σου δεν είναι, να πας να βγάλεις καινούρια ταυτότητα. Τι πρέπει να κάνουμε, Γρηγόρη, σε αυτή την περίπτωση? Να πάω να πάρω τα λεφτά μου. Θέλω εγώ την κάρτα για να πληρώνω.
0: Σε ποια τράπεζα στο είπαν αυτό?
12: Όχι, δεν με είπανε. Λέω ότι όταν θα δει εκείνη η ώρα. Και
0: καλά, όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα δεν σου είπανε κάτι τέτοιο?
12: Όχι, σε λέω ότι θα έρθει η ώρα που θα σε βάλουν πλέον το
0: δικαίωμα. Προς το παρόν δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Προς το παρόν δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.
12: Δηλαδή, μας φυτεύονται πολλά ερωτηματικά μέσα μας. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα προς το παρόν.
12: Τι να πούμε.
0: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ.
12: Είδομεν.
0: Παρακαλώ στον επόμενο.
13: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
13: Τι κάνουμε εδώ, δόξα τω Θεώ, καλά. Εγώ είμαι, εσείς?
0: Καλά κι εγώ, πάμε.
13: Ωραία. Άκουσα πριν μια κουβέντα που είχατε με έναν κύριο που είπε για το Βελόπουλο και την ελληνική λύση ότι υπέγραψε τα πρώτα μνημόνια. Ο Βελόπουλος, πιστεύω, είπε καθαρά το τι υπέγραψε τα μνημόνια και το τι όχι. Και ήταν το καλύτερο για την Ελλάδα που μπορούσε να κάνει. Τώρα, όσο αφορά η άποψή μου...
0: Αυτό που η Ελλάδα καίγεται, αυτό που ξεπουλάνε τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, αυτό που έχουν κάνει τα πάντα ιδιωτικά, αυτό που το νερό θα το λέμε και στα παιδιά μας και δεν θα ντρεπόμαστε, το ότι θα πληρώνουμε το νερό που πίνουμε και εσείς ασχολείστε με το Βελόπουλο και με την ελληνική λύση και με το τι είχε συμβεί και τι δεν είχε συμβεί, ενώ εδώ πέρα δεν βάζουμε ένα εμπόδιο σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κροκόδιλους που μας καταστρέφουνε, πραγματικά με ξεπερνάει. Αλλά συνέχισε, ρε άνθρωπε, πες και εσύ αυτά που θες να πεις, δεν έχω πρόβλημα.
13: Πολύ, όχι, εγώ δεν θέλω να πω.
0: Άμα το πρόβλημα της Ελλάδας δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ο Βελόπουλος, άντε να το συζητήσουμε, πείτε μου, άντε για το Βελόπουλο, πείτε.
13: Εγώ πιστεύω είναι το μοναδικό πολιτικό
0: θέμα. Όχι, πες μου τα προβλήματα. Πες μου εσύ την άποψή σου σε τι φταίνε όλοι αυτοί. Πείτε μου, να ακούσω, θέλω τις απόψεις σας τώρα. Εδώ πέρα για το Βελόπουλο. Θέλετε να μιλήσουμε για το Βελόπουλο. Να μιλήσουμε για το Βελόπουλο. Πείτε μου για το Βελόπουλο τι θέλετε να πείτε, άντε.
13: Εγώ θέλω να πω ότι το μοναδικό κόμμα τη σήμερα ημέρα στην Ελλάδα πατριωτικό είναι ο Βελόπουλος και το έχει αποδείξει και το έχει δείξει για το αποδεικνύει.
0: Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, παρακαλώ στον επόμενο.
14: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί κουβόμαστε διπλά και τριπλά.
14: Να σε καλά, Γρηγόρη. Γρηγόρη, τα εμβόλια κάναν μεγάλο κακό.
0: Όχι, δεν κάναν τα εμβόλια. Τα μυαλά τους είναι που κάνουν το κακό.
14: Πάντως έγινα μαραμελάδα. Γιατί το λέω αυτό. Πριν 10 χρόνια δεν είχαμε ούτε γυναικοκτονίες, ούτε τόσες γυναικοκτονίες, ούτε τόσες καρδιοπάθειες, ούτε τόσα εγκεφαλικά,
0: σωστό,
14: ούτε τόσες τούρμπο αυτές
0: καρκίνους.
14: Λοιπόν, ο Γρηγόρης έχει δίκιο που φωνάζει και καλά θα κάνουν αυτοί που έχουν την αντίθετη άποψη να μιλάνε ευγενικά και έτσι, να μιλάνε σωστά.
0: Έτσι, μπράβο φίλε μου. Με ευγένεια πάντα και αλληλοσεβασμό. Συζήτηση έτσι γίνεται. Με τα ηλίκια και ψευτομαγκές από τα τηλέφωνα δεν αλλάζει τίποτα.
14: Γρηγόρη, το Focus, επειδή τα ακούω εγώ πάνω από 4 χρόνια, με έχει μορφώσει. Έχω πάρει μία άποψη από ανθρώπους σαν και εσένα εκεί μέσα, που τους κρατάω μέσα στο κεφάλι μου, μέσα στο μυαλό μου. Ας είμαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Σε ευχαριστώ, ρε αδερφέ, που το αναγνωρίζεις αυτό, γιατί και εγώ μαζί με αυτή τη ραδιοφωνική παρέα έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα.
14: Εγώ από εσάς έχω μάθει πολλά πράγματα, Γρηγόρη. Και ξέρεις τι γίνεται, στεναχωριέμαι με αυτή την κατάσταση και με αυτούς τους όλους παλιανθρώπους που μπλέξαμε, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι θα γίνουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, Γρηγόρη. Άντε, εγώ θα φύγω αύριο μεθαύριο. Αυτά τι θα γίνουν, Γρηγόρη?
0: Τι θα γίνουνε? Αυτό που έχει καταφέρει ο Έλληνας είναι το να μην ενδιαφέρεται για τις νέες γενιές.
14: Όχι, δεν
0: το να ενδιαφέρεται μόνο να καταστρέψει, φίλε μου. Έτσι. Αυτό είναι. Ξέρεις τι, έχουμε εμφύλιο. Μαλώνουν μεταξύ τους και σκοτώνονται. Και δεν υπάρχει ενότητα. Εγώ θα το φωνάζω. Α, πρόβλημα.
14: Έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως το λες.
0: Εκεί πέρα έξω υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε αλληλοσεβασμός, ούτε ευγένεια, όχι, ούτε ενσυναίσθηση, τίποτα. Όχι, όλοι προσπαθούν, Γρηγόρη, να το παίξουν μάγκες και όλοι να πούνε ότι έχουν δίκιο και όλοι ότι τα ξέρουν όλα. Έτσι καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Με αυτόν τον τρόπο.
14: Έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως το λες. Γρηγόρη, δεν είναι 10% ο πατριωτικός χώρος.
0: Καλά, πλάκα
14: κάνουμε. Τουλάχιστον 30%.
0: Τι, 30? Εγώ σου λέω, αυτοί που πάνε και ψηφίζουν είναι κάτι διαφορετικό, άκουσε με. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν Ναι, εγώ λέω ότι είναι στο 25% στον πατριωτικό χώρο. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Αλλά σε αυτού που πάνε και ψηφίζουν, γιατί αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, πολλοί ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, αλλά δεν το ρίχνουν στον πατριωτικό χώρο. Εγώ σου μιλάω για τους Έλληνες, σαν Έλληνες, χωρίς να μιλάω για τις εκλογές. Ότι εγώ σου λέω το 80% των Ελλήνων λέει ότι θέλει μια Ελλάδα μεγάλη και ισχυρή. Άσε τι ψηφίζουνε. Το τι πραγματικά έχουν μέσα στην καρδιά τους. Μετά από εκεί και πέρα έρχονται οι εξαγορές, έρχονται τα βολέματα, τα ρουσφέτια και κάποιοι έχουν και σόγια και είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν άλλα πρόσωπα. Κατάλαβες? Άρα το 80% των Ελλήνων είναι πατριώτες και στην κάλπη υπολογίζω εγώ ένα 25% γιατί οι περισσότεροι δεν πάνε με σωστά κριτήρια. Αν κατάλαβες τι είπα.
14: Γρηγόρη, εγώ δεν είμαι ούτε επιστήμονας, ούτε δικηγόρος, ούτε γιατρός. Γιατί έχω καταλάβει ότι αυτοί που μας κυβερνάνε μας έχουν προδώσει. Γιατί έχω καταλάβει αυτό που δεν θέλουν να καταλάβουν, πολλοί δεν θέλουν να το καταλάβουν. Έχω καταλάβει ότι ο πατριωτικός χώρος και μόνο είναι αυτός που θα σώσει αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχουν εκεί χριστιανοί ορθόδοξοι, γιατί υπάρχουν αυτοί που αγαπάνε την Ελλάδα, που σκέφτονται το αύριο των παιδιών τους, που σκέφτονται τι θα γίνουν αύριο, τι θα γίνει αυτή η χώρα.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Και τι να κάνουμε
14: αυτό,
0: δηλαδή όμως γι' αυτό.
14: Γι' αυτό και πιστεύω στον πατριωτικό χώρο και νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να βρει κάποιους. Γιατί ακούμε το ραδιόφωνο αυτό το ευλογημένο, ακούμε το αλέτρ, διαβάζουμε εφημερίδες που είναι έξω από το σύστημα, οι οποίες έχουν τοποθετήσεις και βγάζουν ντοκουμέντα.
0: Και δεν βλέπεις τι λένε. Δεν βλέπεις τι λένε όλοι αυτοί. Ενώ κάποιοι ρισκάρουμε το κεφάλι μας και πάμε κόντρα στο σύστημα. Που να σε πω κάτι. Εγώ το πατάω και κάνα χλείδωμα και σηκώνομαι και φεύγω. Και άμα ήμουν σαν τα υπόλοιπα πολιτικά λαμόγια, άπλωνα εγώ το χεράκι μου, μου στάζανε να πούμε κάνα φράγκο και έλεγα εδώ πέρα όλη μέρα ζήτω το σύστημα. Μην νομίζεις, οι περισσότεροι έτσι λειτουργούν. Δεν κάθονται να ασχοληθούν με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που έχουν μια λάμα μελάδα. Ξέρεις τι λένε όλοι. Έλα ρε μου, κάθομαι να ασχοληθώ με αυτό, ό,τι αρπάξω κι εγώ για να σηκωθώ να φύγω. Και που δεν αρπάζουμε χρήμα και πάμε κόντρα στο σύστημα, ευχαριστώ, δεν θα ακούσουμε. Ίσα-ίσα θα μας βρίζουν και από πάνω. Είναι απίστευτη η κατάστασή σας.
14: Ας μας βρίζουν, Γρηγόρη. Εμείς πιστεύουμε αυτό που πιστεύουμε. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Καλό μεσημέρι.
14: Συνέχισε έτσι πως είσαι.
0: Καλό μεσημέρι.
14: Τις αγαπάμε,
0: παρακαλώ στον επόμενο. Σε ευχαριστώ, φίλε. Παρακαλώ.
15: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
15: Όσο για τις ψηφιακές ταυτότητες.
0: Ναι.
15: Και να την πάρεις. Πάλι χριστιανός θα είσαι, αλλά το τυράκι είναι αλλού, αδερφέ. Ότι θα σε σκλαβώσουν ψηφιακά. Όλα ψηφιακά έχουν γίνει.
0: Βέβαια, έρχεται η ψηφιακή σκλαβιά. Λίγο, δεν το λέμε στις εκπομπές.
15: Δεν ψηφιακή σκλαβιά. Ούτε λεφτά θα μπορεί να πάρει σε κάρτα ηλεκτρονική. Έτσι να ψωνίσει πάλι πώς θα τους σε βλέπουν. Εδώ στην Κίνα έχουν, το σύστημα το έχουν πάει πολύ πιο μακριά. Με κοινωνική παρατήρηση. Δηλαδή, άμα είσαι σωστό στο σύστημα, είσαι καλά. Αν δεν είσαι, πάρε 10 πόντους μείον. Αυτή η ψηφιακή σκλαβιά λέγεται. Και πάλι χριστιανό θα είσαι.
0: Ψηφιακή αξιολόγηση λες τώρα εσύ.
15: Βέβαια. Στην Κίνα δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή αυτό.
0: Βέβαια, αξιολόγηση πολιτών. Για το τι έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει.
15: Το νερό στο ψηφίδι στο βάζο, το νερό στο πουλήσανε. Τα αρχαία στα πουλήσανε. Το ρεύμα στο πουλήσανε. Την υγεία στην πουλήσανε. Την παιδεία στην πουλήσανε. Τι θα έχεις δικό σου. Τίποτα. Αν δεν είσαι καλό παιδί, γεια σου. Ο επόμενος θα λένε. Και δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα.
0: Μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις πολλά, φίλοι μου. Μπορείς να κάνεις πολλά. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να ενημερώσεις τους γύρω σου. Ότι αυτό που έρχεται δεν έρχεται για το καλό μας. Αλλά έρχεται για να μας κάνει καταναλωτές και εργατικά χέρια. Γιατί οι περισσότεροι δεν το σκέφτονται. Δεν το σκέφτονται.
15: Και καταναλωτική μανία υπάρχει πάνω σε αυτό. Όχι μόνο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, δυστυχώς. Εδώ πέρα δεν βλέπεις τους άλλους, τους ανοίγουμε τα μάτια. Και αντί για να πούνε ότι μας ανοίξατε τα μάτια, μας λένε ότι μας βρίζουν εδώ πέρα. Ωραία, άκουσε με να σου πω, αδερφέ. Και εγώ φεύγω, πάω να κάνω διακοπές. Άκουσε με. Και εγώ φεύγω. Πάω να κάνω διακοπές και καθίστε εσείς να ακούτε τους υπόλοιπους που σας λένε όλη μέρα για το σύστημα και που όλη μέρα σας έχουν κάνει τα μυαλά μαρμελάδα. Καθίστε με αυτούς και καλά να πάθετε. Καλό μεσημέρι.
15: Ένα λεπτό δώσουμε σε παρακαλώ.
0: Έλα, πες, γιατί λεπτό. Έχει κι άλλον έναν και είναι και 56.
15: Ναι,
0: πάμε.
15: Ένα λεπτό δώσουμε σε παρακαλώ. Και επειδή το είπε και προηγουμένως, αλλά θα το πω και εγώ γιατί σας αξίζει σαν Focus. Αν δεν άκουγα το Focus τόσα χρόνια, όλα αυτά που συνέβαιναν δεν θα τα ήξερα.
0: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε, αδερφέ. Δεν πειράζει. Από εδώ και πέρα τώρα σιγά-σιγά θα δεις. Θα πατήσω κι εγώ ένα κλείσιμο την εκπομπή. Ένα κλείσιμο την εκπομπή. Και ας μαζευτούν αυτοί εδώ πέρα οι ψευτόμαγκες από τα τηλέφωνα. Να δούμε τι θα λένε. Να δούμε τι θα λένε. Αφού δεν σας αρέσω και δεν σας αρέσει το ραδιόφωνο, πηγαίνετε να δούμε τι θα ακούτε. Πηγαίνετε να ακούσετε αυτούς όλους. Και καλό μεσημέρι, παρακαλώ. Ναι, τελευταίος, πάμε γρήγορα.
16: Γόρι μου.
0: Έλα. Δεν έχεις καλό σήμα, αδερφέ.
16: Ναι.
0: Δεν σε ακούμε καθαρά.
16: Δεν ακούω.
0: Δεν σε ακούω πολύ καθαρά, όχι.
16: Τώρα, τώρα.
0: Λίγο πάλι έχεις κάποιο προβληματάκι. Θέλει να βρεις λίγο σήμα.
16: Σε παίρνω από την Πάρο, τώρα μ' ακούς.
0: Έλα, πες μου, ναι.
16: Έλα, Γρηγόρη μου. Θέλω να σου πω ότι είσαι εμινάρα με κεφαλαίο. Μακάρι να είχαμε 100 σαν και σένα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μην ασχολείσαι με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι καμένα μυαλά.
0: Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Δεν κατάλαβες καλά. Το να παίρνεις τηλέφωνα και να κάνεις ψευτομαγκές πίσω από τα τηλέφωνα. Δεν είναι, φίλε, έτσι απλό. Πήρες εδώ πέρα
16: δεν
0: και κάνεις την ψευτομαγκιά σου.
16: Μόνο για
0: όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ θα τον πάρω ναι. τηλέφωνο αυτό να. Θα τον πάρω τηλέφωνο ναι. και θα τον πω έλα εδώ ναι. στο στούντιο. Αφού θες να μιλάς με αυτό τον τρόπο και με αυτό το ύφος και να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες λέξεις για να με παρομοιάζεις εμένα με ποιον, με τη γλίτσα, την πολιτική γλίτσα.
16: Το μεγαλύτερο κάθαρμα, εγώ
0: άκουσε
16: το λέω.
0: Με, άκουσε με. Αφού θέλεις να το πας έτσι, θα έρθεις εδώ στο στούντιο. Θα έρθεις εδώ να με κοιτάς στα μάτια, άμα έχεις τα κάκαλα να τα λες αυτά. Καταλαβες.
16: Σωστό,
0: Γρηγόρη. Έτσι δεν είναι το σωστό. Εγώ σου δίνω βήμα.
16: Ναι, Γρηγόρη μου,
0: σου
16: ναι,
0: δίνω
16: ναι.
0: βήμα. Εδώ όμως, να κοιτιόμαστε.
16: Η μαγιά είναι να τα λες από κοντά.
0: Έτσι, να κοιτιόμαστε. Να κοιτιόμαστε όταν τα λες αυτά. Καλό μεσημέρι, φίλε. Έλα, μη βρίζεις. Δεν πρέπει να βρίζουμε. Εδώ, σου δίνω βήμα, αλλά εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας, τραγουδάκι. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το Δημήτρη Τραπεζικό. Τι τραγούδι να βάλουμε τώρα? Τι να βάλουμε? Τι να βάλουμε? Ο Τσιγκούνης. Βάλε μπουγά ο Τσιγκούνης. Βάλε. Είναι

0: είσαι.
1: Να τα πάρουνε λένε μαζί τους.
0: Αφιερωμένο στους συγκούνιδες και στα γαϊβάνια εκεί πέρα έξω.

0: Την επίσκεψή του στην Κύπρο. Βασίζομαι στην βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, είπε, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι θα προηγηθεί εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία. Συνεχίζει τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 27. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα, θα εμποδίσουμε, είπε, τα άθλια δίκτυα των διακινητών. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, κυρίως για το θέμα της ακρίβειας, με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Όταν οι πολίτες δεν βγάζουν τον μήνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με τη χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια, καταγγέλει το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε, μιλώντας στο Open, ότι η αύξηση μισθών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανακούφιση των πολιτών από το κύμα της ακρίβειας. Ζήτησε παράλληλα την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, τονίζοντας ότι έλεγχοι και λουκέτα στις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν είναι η απάντηση. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Χαλκέλα Πλωμαρίου στη Λέσβο, κοντά στην παλιά χωματερή και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Τύρναβο, Θεσσαλία, σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Φωτιά και στον Άγιο Δημήτριο, Μεσσηνίας, όπου σηκώθηκαν και επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο. Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας 69χρονος αγρότης όταν το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καθώς επιχειρούσε να βγει από χωράφι στο οδικό δίκτυο στην περιοχή του Στριμονικού Σερών. Στην Θεσσαλονίκη, εκατοντάδες κιλά ψαριών κατασχέθηκαν στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, για τα οποία δεν τηρούνταν οι προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας. 14 άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία ως δράστες σε 18 συνολικά περιπτώσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών ή καταρακτωδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το,

0: Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
9: του, μέση οδό.
8: Ακριβώς.
9: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
8: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένη ηλικία, ας πούμε, αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
10: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
11: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
10: Ποια δημοκρατία?
11: Δεν υπάρχει.
10: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σπουδαία δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
11: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
10: Όχι.
11: Στους πολιτικούς.
10: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
11: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
10: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
11: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
10: Δεν πειράζει.
11: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
10: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
9: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη, να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
12: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
9: Τι να του πω.
12: Στα 67 του.
9: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, για αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
13: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98.4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στους χαλβάδες. Περνάνε τα χρόνια και η επιβεβαίωση έρχεται. Και όλοι αυτοί πέφτουν στο κενό, ρε Δημήτρη. Τι γίνεται? Καλησπέρα Δημήτρη Τραπεζικέ.
14: Εμείς τα λέμε και παληθευόμαστε. Έτσι, και δεν εμπορευόμαστε τη γνώση που δίνουμε.
13: Έτσι ακριβώς.
14: Την απλώνουμε απλόχερα.
13: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Έτσι ακριβώς.
14: Σήμερα θα έχουμε μια πάλι εναλλακτική ενημέρωση που είναι οι άνθρωποι ως χρηματιστηριακά προϊόντα. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα? Πάμε να δούμε πώς συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Είναι εναλλακτικές οι εκπομπές που κάνουμε. Δηλαδή είναι πρωτότυπες. Πουθενά αλλού δεν ακούγονται αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς οι άνθρωποι είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Η παγκοσμιοποίηση είναι η κατάργηση των συνόρων, δηλαδή η κατάργηση των εθνοκρατών και η εμπορευματοποίηση όλων των αγαθών. Ακόμη και αυτών των αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό το λόγο οι παγκόσμιοι εξουσιαστές δημιούργησαν αγορές, τις οποίες πουλούνται και θα αγοράζονται όλα τα αγαθά με τελικό στόχο και οι άνθρωποι να γίνουν προϊόντα. Τις αγορές αυτές τις ονόμασαν χρηματιστήρια. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα? Φυσικά μπορούν. Ήδη πειραματικά εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο, ότι που οι ποδοσφαιριστές είναι περιουσιακά στοιχεία της κάθε ομάδας, που ο πρόεδρος τους είναι ένας ολιγάρχης. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει μια λογιστική αποτίμηση ανάλογα με το πόσο διαμορφώνει τα κέρδη της ομάδας εταιρείας. Έτσι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να πουληθεί ή να αγοραστεί στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Η τιμή του εξαρτάται από το πόσο κερδίζει η εταιρεία από αυτόν. Λογιστικά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδος εταιρείας, όπως κάθε άλλο εμπόρευμα. Είναι ένας άνθρωπος εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Αφού πουλιέται στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, είναι ένα χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Έτσι, επειδή οι εξουσιαστές εφαρμόζουν κοινωνικά πειράματα χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο, πρέπει να ξέρεις ότι η FIFA είναι ένα πείραμα παγκόσμιας κυβέρνησης. Διοικεί το ποδόσφαιρο δικτατορικά. Έχει αφανείς μαύρες χορηγίες από τις μεγάλες πολυεθνικές. Τα μέλη της έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για εξαγορά από μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες κορδοσκοπούν μέσω του ποδοσφαίρου. Η FIFA αποφασίζει για την τύχη των ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της, εθνικές ή τοπικές ομάδες, με εντελώς φασιστικό τρόπο και με πολιτικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, η FIFA απέκλεισε την Γιουγκοσλαβία από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών το 1992 και τη Ρωσία από το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ το 2022. Αυτές ήταν πολιτικές αποφάσεις που πήρε η FIFA. Όμως για να γίνει ένας άνθρωπος χρηματιστηριακό προϊόν, δηλαδή εμπόρευμα, πρέπει πρώτα να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα όσα αγαθά καλύπτουν τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο αέρας έχει ήδη γίνει χρηματιστηριακό προϊόν από το 2005, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε το χρηματιστήριο ρήπων και επιβλήθηκε τέλος ρήπων σε όλες τις βιομηχανίες, τα πλοία και τα αεροπλάνα. Στα προϊόντα που παράγουν οι βιομηχανίες, Γρηγόρη, μέσα στην τιμή υπάρχει και ένα τέλος ρήπων. Αυτό το τέλος οι εταιρείες το έχουν περάσει στον καταναλωτή και στα προϊόντα τους. Δηλαδή υπάρχουν χώρες ή εταιρείες που πουλάνε καθαρό αέρα σε άλλες χώρες ή εταιρείες που θα ρυπάνουν τον αέρα που αγοράζουν. Η χρηματιστηριακή αγοροπολισία ελεύθερο αέρα είναι μια πλάξη δολοφονική και χυδαία. Με ποιο δικαίωμα κάποιος κατέχει καθαρό αέρα και μπορεί να το πουλήσει? Το δεύτερο ζωτικό αγαθό που έχει γίνει χρηματιστηριακό είναι το νερό, το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί στις διάφορες χώρες. Το ανθρώπινο σώμα είναι κατά 70% νερό. Ο ιδιώτης που θα ελέγχει το νερό θα αποφασίζει πόσο νερό χρειάζεται κάθε ανθρώπινη μονάδα και σε ποια τιμή θα το πουλάει. Έτσι θα μπορεί να κόβει την παροχή νερού όποτε φεύγουν τα κέρδη του από τα ανθρώπινα όντα που λόγω φτώχειας δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Οι επενδυτές δεν θα ανανεώνουν τις υποδομές νερού, γιατί η ανανέωση των υποδομών είναι δαπανηρή. Έτσι έγινε παντού όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Οι καταναλωτές, επειδή δεν ανανεώνουν τις υποδομές, οι καταναλωτές σε διάφορες χώρες παθαίνουν δυσεντερίες και κολλάνε μικρόβια. Στην Πορτογαλία που ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, η τιμή του ανέβηκε κατά 400%. Έτσι οι φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να ποτίσουν τα χωράφια τους και τα ζώα τους. Έτσι και τα χωράφια και τα ζώα έγιναν χρηματιστηριακά προϊόντα και τα αγόρασαν οι νεοφρουδάρχες από τους μικρούς παραγωγούς που δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές όπως η Μπάγκερ και η Μονσάντο έκαναν τους σπόρους χρηματιστηριακά προϊόντα. Έτσι οι αγρότες θα πρέπει να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα για να αγοράσουν σπόρους. Τα χωράφια μπολιάστηκαν και δέχονται μόνο σπόρους που πουλούν οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές δημιούργησαν θησαυροφυλάκια σπόρων με την αιτιολογία ότι σε μια πυρηνική καταστροφή έπρεπε να διασωθούν οι σπόροι. Σήμερα στη ΣΥΠΑ υπάρχουν αποδικευμένοι 2,5 εκατομμύρια σπόροι και στη Ρωσία 400.000 σπόροι. Στην Ελλάδα οι δουλικές κυβερνήσεις έκλεισαν τα Ινστιτούτα Σπόρων. Ταυτόχρονα στον πλανήτη θα εφαρμοστεί το social credit, κοινωνική πίστοση μέσω της τεχνολογίας 5G. Ο κάθε άνθρωπος θα έχει ένα ηλεκτρονικό βάγγελο και θα βαθμολογείται για τις πράξεις του. Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι από το 1 στο 1000. Αν κάποιος πολίτης αντιδράσει στα μέτρα που εφαρμόζει το καθεστώς, η βαθμολογία του θα μειώνεται. Εάν πέσει κάτω από τις 600 μονάδες, θα του κόβεται η πρόσβαση στο χρήμα. Εάν πέσει κάτω από τις 500 μονάδες, θα του κόβεται η τροφή και το νερό. Έτσι όλοι οι πολίτες θα είναι υπάκουα πρόβατα. Το σύστημα αυτό που εφαρμόζεται στην Κίνα αναμένεται να απλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Κάθε άνθρωπος θα έχει ένα προσωπικό αριθμό που θα αποτελείται από 9 αριθμούς και 3 γράμματα. Δηλαδή θα έχει ένα barcode, όπως τα προϊόντα, στο σούπερ μάρκετ. Οι τιμές των χρηματιστηριακών προϊόντων ακολουθούν τον κανόνα ρουκέτα φτερό, δηλαδή τα χρηματιστηριακά προϊόντα ανεβαίνουν γρήγορα σαν ρουκέτα και πέφτουν μετά απαλά σαν το φτερό. Οι κοινωνίες γίνονται πολυφυλετικές με την απογενοποίηση των πληθυσμών που μετακινούνται από την Ασία, την Αφρική και την Νότια Αμερική προς τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του πρώτου κόσμου. Επειδή θα υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με τους μετανάστες ή με αυτούς που μπαίνουν μέσα σε κάθε χώρα, έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα γλώσσα. Μια ελεγχόμενη γλώσσα με απλοποιημένη γραμματική και περιορισμένο λεξιλόγιο. Είναι σχεδιασμένη να περιορίζει την ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται και να διατυπώνουν ανατρεπτικές ιδέες, όπως είναι η ανεξάρτητη προσωπικότητα για αυτούς, η αυτοέκφραση, η ελεύθερη βούληση και η κριτική σκέψη. Τέτοιες έννοιες θα ποινικοποιούνται, καθώς θα έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη σε εντός παραστατικών επικρατούσα άποψη. Η γλώσσα αυτή η καινούργια θα ονομάζεται new speak, δηλαδή νέα ομιλία, και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μέσω της πολιτικής ορθότητας. Ο απότερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας κουλτούρας, έναν έλεγχο του λόγου υπό την απειλή αυστηρών κυρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια ενιαία παγκόσμια κουλτούρα που θα εκτοπίσει τους πολιτισμούς, τις ταυτότητες, τις παραδόσεις και την ιστορία των επιμένους εθνών κρατών. Μέσω της δημιουργίας ενός πραγματικού Newsweek, δηλαδή νέας ομιλίας, η ελίτ προσπαθεί να καταστήλει έννοιες όπως τα φύλλα, τα έθνη, οι θρησκείες και η ιστορία, προκειμένου να εγκαθιδρύσει μια ομογενή κουλτούρα, η οποία θα εφαρμοστεί παγκοσμίως. Οτιδήποτε είναι αντίθετο σε αυτή την ατζέντα θα θεωρείται έγκλημα. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια αστυνομία σκέψης, όπως ακριβώς είναι στην ωκεανία της οργουελικής κοινωνίας. Έτσι οι άνθρωποι θα γίνονται αφελείς, υποταγμένοι και ηλίθιοι συμπερασματικά, αφού η τροφή, το νερό, η ενέργεια, ο αέρας, η υγεία, η ασφάλεια, η γη, τα ζώα, η φύση θα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα και οι ανθρώπινες οντότητες θα έχουν ένα barcode και θα ελέγχονται μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί πολύ εύκολα ο άνθρωπος να διαπραγματεύεται μέσα σε ένα χρηματιστήριο όπως όλα τα προϊόντα. Ο τεχνεθεουδάρχης της εκατομμυριούχος και η τράπεζα θα παίζουν και θα πουλάνε τις ανθρώπινες υπάρξεις στο ανθρώπινο χρηματιστήριο. Παραδείγματος χάρη, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να εξαγοράζονται μέσω επιδομάτων, αφού το επίδομα θα είναι το βασικό μέσο επιβίωσης. Η τιμή των ανθρωπίνων οντοτήτων θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει, όπως ακριβώς και των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή η τιμή τους θα εξαρτάται από το κέρδη που θα μπορούν να προσφέρουν στις πολυεθνικές. Οι ηλικιωμένοι, οι βαριά ασθενείς, οι ανάπηροι, οι ανήμποροι κλπ, η τιμή τους θα μηδενίζεται με πανδημίες, εμβόλια, πολέμους και θυσίες ή τεχνητές κρίσεις. Επίσης υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο σκλάβοι κανονικοί, όπως ήταν οι Αφρικανοί το 19ο αιώνα. Αυτοί οι σκλάβοι ζουν στην Ασία, στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Για αυτούς οι τεχνοφεοδάρχοι δισεκατομμυριούχοι έχουν δημιουργήσει ένα υποχρηματιστήριο και οι ζωές τους παίζονται εκεί. Οι εξουσιαστές τους θεωρούν υπανθρώπους και τους συμπεριφέρονται σαν να είναι ανθρώπινα υποπροϊόντα. Πολλοί κάτοικοι της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής τους θεωρούν παράνομους υπανθρώπους. Η αξία σε αυτών των χρηματιστηριακών υποπροϊόντων είναι ελάχιστη. Εκατομμύρια χρηματιστηριακών προϊόντων ανθρώπινων εργάζονται για μόλις ένα δολάριο την ημέρα σε πολυεθνικές που κερδίζουν δις-δολάρια κάτω από εξουδωτικές συνθήκες. Στα 35 τους χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι γερασμένοι, γιατί δουλεύουν από 12 χρονών στα εργοστάσια του Ιδρώτα που υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Ασία. Συνοψίζοντας, ο πλανήτης είναι ένα τεράστιο χρηματιστήριο και οι άνθρωποι χρηματιστηριακά προϊόντα που η τιμή τους ανεβοκατεβαίνει. Όλα έχουν την τιμή τους και οι τεχνοθεουδάρχες το ξέρουν καλύτερα από όλους πώς παίζεται αυτό το παγκόσμιο χρηματιστηριακό παιχνίδι. Για να σπάσει αυτό το καρκίνωμα, δηλαδή οι άνθρωποι να είναι προϊόντα και όχι έψυχες οντότητες, χρειάζεται όλοι εμείς οι τεχνοδουλοπάρχοι να πολεμήσουμε χωρίς να υπολογίζουμε τις επιπτώσεις. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε χρηματιστηριακά προϊόντα που η ζωή τους παίζεται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργήσει αυτή η ελίτ των δισεκατομμυριούχων. Τα όπλα μας είναι η αλληλεγγύη, η ανυπακοή, η αντίδραση σε αυτό το σύστημα που υποβιβάζει τους ανθρώπους σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Διαφορετικά θα είμαστε αιώνιοι σκλάβοι, τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας. Εδώ, πρόσεξε τώρα, μέσα στα πλαίσια αυτά η Αθήνα γίνεται ψηφιακή φυλακή. Το πιλωτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Αθήνα για να γίνει ψηφιακή φυλακή λέγεται Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί αν επικρατήσει στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται αυτή η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουδί της Πανδώρας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να ζήσουμε ακόμη για να αποδεχτούμε τη σκλαβιά μας και τα αόρατα δεσμά του άδειο που μας έχουν φυλακίσει. Όχι μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές. Λοιπόν, αστυνομικά drones τα πετούν πάνω από το κεφάλι μας, έξυπνες κάθε μέρα σε κάθε δρόμο θα καταγράφουν την κάθε κίνησή μας, περιπολικά και δίγυκλα της αστυνομίας, συνδεδεμένα με το κέντρο τεχνητής νοημασύνης, θα μας ελέγχουν, όπου σαρώνονται τα δεδομένα μας σε πραγματικού χρόνου. Αλλά δεν είναι σενάριο κάποιας τοπικής ταινίας φαντασίας, αλλά το νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αθήνα με το όνομα Traffic Commander, το οποίο παρουσιάστηκε με τα βαΐων και κλάδων από το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Γαδά. Αυτό που λέμε τώρα, το Traffic Commander, είναι ένα σύστημα που το έχει παρουσιάσει ο Χρυσοχοΐδης στη Γαδά, στους αστυνομικούς. Μην ξεχνάς ότι η CIA έχει χαρακτηρίσει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθήνα σε ένα ψηφιακό κλουβί στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων και υποτίθεται ότι επιστρατεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο. Δεν αποτελεί απλώς μια ψηφιακή εφαρμογή, αλλά ένα μηχανισμό που μετατρέπει το μεγάλο όγκο πληροφοριών σε χρήσιμη επιχειρησιακή γνώση, επιτρέποντας ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Κάμπρας, χαρακτηρίζοντας το Traffic Commander ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αστυνομίας. Μπορεί να έχουμε από τους χειρότερους δρόμους στην Ευρώπη χαοτική πολεοδόμηση, τραγικούς πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, αχρηστευμένες διαβάσεις, ελάχιστους χώρους πρασίμου, τριτοκοσμικά συστήματα αποστράγγισης, μπαζωμένα ρέματα, πολυκατοικίες που ραγίζουν από τις μετροπόλικες, θα μπορούμε να λέμε όμως περήφανα ότι διαθέτουμε Traffic Commander, πανηγυρίζοντας για το πανεπτικό σύστημα που θα μετατρέψει την Αθήνα σε φυλακή του Big Brother. Αυτά εφαρμόζονται, τα έχει αναγγείλει ο Χρυσοχοΐδης. Έτσι, τα κανάλια δεν έχουν πει τίποτα για αυτή την ομιλία του Χρυσοχοΐδη. Μπορεί στη χώρα μας να μένουν ανεξαχνίες τις δολοφονίες δημοσιογράφων, να οργιάζει η τουρκική μαφία και η διακίνηση όπλων, να πεθαίνουν κοπέλες γιατί το περιπόλικο δεν είναι ταξί, να σπάζουν το παδί χάρη κάποιας φανέλας και το κέντρο της Αθήνας να έχει γίνει άβατο σαν την Καμπούλ. Αλλά όλα και όλα, η αστυνομία έχει πλέον μια επιχειρησιακή δύναμη να ξέρει τι ώρα βήξαμε, τι ώρα αναπνέουμε και τι ώρα χτίσαμε το κεφάλι μας. Αφού το σχέδιο αστικοποίησης του πληθυσμού έφερε τρανά αποτελέσματα, τώρα ήρθε η ώρα που το Αθηναϊκό Μαντρί κλείνει υψώνοντας ψηφιακούς φράκτες. Η απόλυτη καταπάτηση της ιδιωτικότητας στο δημόσιο χώρο παρουσιάζεται σαν δεδομένο προόδου. Φαντάζει πλέον φυσιολογικό να σε παρακολουθούν τους μήνυ από επτάμενες κάμερες, να περνάς από χρυσάρες αλγορίθμων ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν υπάρχει πλέον δυστοπία που να μην έχει γίνει κανονικότητα. Μας έχουν περάσει τη δυστοπική κοινωνία, Γρηγόρη, σαν κανονικότητα και εμείς την έχουμε αποδεχτεί. Σε αυτή τη χώρα, εδώ και 5 χρόνια, δεν γίνεται να βρεθεί ποιοι αγόρασαν και χρησιμοποίησαν το Predator, παρακολουθώντας τους μισούς θεσμούς του κράτους, αλλά σε λίγους μήνες θα μπορούν να αποδείξουν μέχρι που πετάξαμε ένα αλουμινένιο κουτάκι σε λάθος κάδο. Σε αυτή τη χώρα δεν αξιωθήκαμε να σταματήσουμε δύο τρένα που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή στα Τέμπη, αλλά θα λύσουμε το κυκλοφοριακό με ψηφιακό στραγγαλισμό των πολιτών. Κάμερες στις κολόνες, κάμερες στα μαγαζιά, κάμερες στον ουρανό, κάμερες στις καμπίνες των αυτοκινήτων, κάμερες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ολόκληρη ζωή μας μια κάμερα και μια κάμερα παρακολούθησης. Ακόμη και το όνομα Traffic Commander που του έχει δώσει σε αυτό το σύστημα ο Χρυσοχοΐδης θυμίζει παιχνίδι τύπου Sims, όπου ο παίκτης ελέγχει ολόκληρες γειτονιές πολιτών ή παιχνίδια σαν στρατηγικής, σαν το Command, όπου καλείσαι να διοικήσεις στρατούς πολλούς και να επιταθείς απέναντι σε αντίπαλα στρατόπεδα. Αλήθεια, ποιος σκέφτηκε αυτό το όνομα? Του πήρε πολύ για να καταλήξει αυτό? Πόσο νόημα έχει το Traffic Commander όταν μετά την είδηση, τη δύση του ηλίου φοβάσαι να περπατήσει στο κέντρο της Αθήνας? Και μετά την ανατολή του ηλίου ακούς όλες τις γλώσσες της οικουμένης εκτός από ελληνικά στην Αθήνα. Προφανώς έχει νόημα μόνο για την εξουσία, αφού κανείς κατά την παρουσίαση του συστήματος ομολόγησαν ότι η φιλοδοξία της ελληνικής αστυνομίας είναι το συγκεκριμένο μοντέλο που αποτελεί βάση για την ανάπτυξη κέντρων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή το Traffic Commander δεν θα εφαρμοστεί μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις πόλεις. Πιλωτικό σύστημα λοιπόν το Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται είναι η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ασφυκτικούς νόμους για τα παλιά συμβατικά αυτοκίνητα για να σπρώξει τους πολίτες προς τα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου των νέων αυτοκινήτων. Έρχονται κανονισμοί αξιολόγησης για τα μεταχειρισμένα οχήματα ώστε να πιστοποιούνται ως ανεκτά ή να οδηγηθούν στην πρέσα αφού έχει τελειώσει ο κύκλος της ζωής της. Οι έλεγχοι κταίω σύντομα θα γίνουν ιερά εξέταση για τα μεταχειρισμένα, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα ηλεκτρονικά συστήματα και θέτοντας αυστηρά κριτήρια για τους εκπαιδευόμενους ρήπους. Ακόμη έρχονται ποσοστώσεις στα πλαστικά μέρη των νέων αυτοκινήτων. Το 20% του υλικού των νέων αυτοκινήτων είναι ανακυκλωμένο πλαστικό παλαιών οχημάτων. Το δίκτυο ριζικής ανασύστασης της κυκλοφορίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και όπως φαίνεται ότι ψηλά στην πυραμίδα, οι μεγάλοι κομμάντες, όπως είναι ο Χρυσοχοΐδης, έχουν πατήσει το γκάζι για να μας διαλύσουν. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα βουνό χρεών. Έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 16 εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμιά προοπτική αποπληρωμής. Η Νέα Δημοκρατία έχει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 592 εκατομμύρια 950 ευρώ, 950.327 ευρώ και 28. Ενώ αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559, 802, 950 και 92 ευρώ. Αυτοί λοιπόν μας κουνάνε το χέρι και μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, αφού δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στα κόμματά τους. Αυτά τα μεγέθη δεν αντιμετωπίζονται. Είναι χρέος μη διαχειρίσιμο. Ξεπέρασαν λοιπόν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 1 δις και όλα αυξάνονται. Σύμφωνα με τους νέους ισολογισμούς των δύο κομμάτων, η διόγκωση τους χρέους τους θα συνεχίζεται και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεχρεώσουν τα χρέη τους. Την ίδια ώρα, αφότερα τα κόμματα συνεχίζουν να κουνούν το δάχτυλο στην κοινωνία και να μιλούν για παταξίδες και να παίρνουν τα φάτσκι οι τράπεζες τα σπίτια του κόσμου. Σύμφωνα με τη στοιχεία των ισολογισμών, 62 εκατομμύρια ευρώ και 60 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές. Το κυβερνόν κόμμα εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 602 εκατομμυρίων 139.155 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565 εκατομμύρια 136.448. Δηλαδή το σύνολό τους της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ είναι 1.167.275.603 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών είναι προς τις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία έχει 592 δισεκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559 στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως έχουν ευνοϊκή μεταχείριση, έτσι, και δεν δηλώνουν κανονικά όλα τα κέρδη τους. Έτσι λοιπόν γίνεται μια ανοχή της κυβέρνησης στις τράπεζες, που οι τράπεζες έχουν αναβαλλόμενους φόρους προς το δημόσιο 12 δις ευρώ. Άρα γιατί να ζητήσουν οι τράπεζες τα χρέη από τα κόμματα, αφού τα κόμματα τους δίνουν το περιθώριο να μην πληρώνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο. 12 δις ευρώ έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Εσύ, Γρηγόρη, το φόρο σου μπορείς να τον αναβάλεις? Τα κόμματα όμως μπορούν. Έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση, που οι τράπεζες δεν ζητάνε τα χρέη από τα κόμματα και τα κόμματα τους αφήνουν να έχουν αναβαλλόμενο φόρο 12 δισεκατομμύρια ευρώ, που άμα έπεφτε αυτό το 12 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στον προϋπολογισμό, θα αυξανόντουσαν οι συντάξεις, οι μισθοί και η παραγωγή θα έτρεχε πολύ περισσότερο. Όμως είναι αναβαλλόμενος φόρος, δεν πληρώνουν φόρο και δεν ζητάνε φόρο από τα κόμματα. Είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση που την κρύβουνε, γιατί για να μας πείσουνε ότι είναι κόμματα αγνά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ότι οι τράπεζες δεν χρωστάνε φόρους και είναι καλές και λειτουργικές. 12 δις χρωστάνε οι τράπεζες αναβαλλόμενο φόρο που δεν τον πληρώνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θυμώσει τόσο πολύ που έχει βάλει ένα όριο στις τράπεζες να εξοφλήσουν τον αναβαλλόμενο φόρο μέχρι κάποια ημερομηνία, περίπου γύρω στο 2030 και 2035. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει οι τράπεζες να ληστέψουν τους πελάτες τους και πρέπει το κράτος να ληστέψει με φόρους τους πολίτες. Έρχονται δύσκολες μέρες, παιδιά. Να είσαστε έτοιμοι. Εμείς εδώ από το Focus να σας ενημερώνουμε πάντα. Μας θεωρούν χρηματιστηριακά προϊόντα. Η ελίτ μας θεωρεί ότι έχουμε μια τιμή. Στο χρηματιστήριο το ανθρώπινο έχουμε μια τιμή που εξαρτάται από τι προσφέρουμε στους ολιγάρχες, στα κέρδη των ολιγαρχών ή στις ζημίες αυτών. Και μας έχουν διατιμήσει, είμαστε σε διατίμηση οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
13: Ναι, αλλά με τη φορολογία τη συγκεκριμένη δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος, ρε εσύ, Δημήτρη. Και καλός ή κακός, όταν βλέπει αυτός εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι αυτός δεν μπορεί να επιβιώσει και κάποιοι άλλοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα, λογικό είναι να νιώθει αδικία.
14: Φυσικά.
13: Εκεί πέρα έρχεται και ο περισσότερος κόσμος και λέει ότι δεν υπάρχει ισορροπία και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία.
14: Σωστό. Γιατί δεν υπάρχει ισονομία. Ένας όρος, έχει τέσσερις όρους η δημοκρατία. Ένας όρος, ο βασικότερος, είναι η ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν, φοροδιαφεύγουν, δεν πληρώνουν όρους. Έτσι. και οι μικρομεσαίοι που του έχει η μικρομεσαία τάξη κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Έτσι και να πάμε σε δύο τάξεις, τεχνοδουλοπάρικοι και τεχνοφεουδάρχες. Γιατί αυτά γίνονται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι τεχνοφεουδάρχες θα ελέγχουν, οι τεχνοδουλοπάρικοι που είμαστε εμείς θα πληρώνουμε αιώνια τα γούστα των τεχνοφεουδαρχών. Γιατί έχουν γούστα. Έτσι όπως λες και εσύ. Έχουν γούστα. Και τα γούστα τους είναι ακριβά. Και τα πληρώνουμε εμείς, Γρηγόρη. Ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα σύστημα. Το βρήκε, αλλά το επέκτηνε. Ένα σύστημα φατριών που αυτοί σκονομάνε και το υπόλοιπος λαός μένει στην απέξω. Υπάρχουν φατρίες που κονομάνε με την συμβολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών. Κοίτα πόσα δικαστήρια αναβάλλονται.
13: Εδώ άλλος λέει ήθελα να καταθέσω και δεν με δεχόντουσαν.
14: Ναι. Δεν τον δέχονται γιατί ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν κόψανε τους μισθούς και τις συντάξεις στη μέση το 50%, οι δικαστές δεν τους κόψανε τίποτα. Έχουν τις απολαβές τους που δεν έχουν κοπεί. Έχουν τα προνόμια τους που δεν έχουν πειραχτεί. Τους έχουν εξαγοράσει μέσω προνομίων και μέσω μισθών μεγάλων. Τους έχουν εξαγοράσει και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Κόψανε τις συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους εκτός από των δικαστών και οι δικαστές το βγάλανε αυτό νόμιμο, έτσι βγάλανε το κόψιμο νόμιμο και τη μην κοπή των δικών τους συντάξεων τη βγάλανε νόμιμη, δηλαδή δύο μέτρα δύο σταθμά. Ζούμε σε μια άδικη κοινωνία έτσι όπως έχει χτιστεί. Και πρέπει αυτή την αδικία να την καταπολεμήσουμε. Εμείς από αυτό το σταθμό προσπαθούμε να ανοίξουμε μυαλά, να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους για πληροφορίες που δεν μπορούν να τις βρουν αλλού. Έτσι. Γι' αυτό αυτός ο σταθμός κάποια στιγμή θα κινδυνεύσει.
13: Μα ήδη κινδυνεύει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν αλλάζει. Εγώ αυτό παρατηρώ, Δημήτρη. Δεν αλλάζει και δεν θέλει και να αλλάξει. Δεν τους ενδιαφέρει.
14: Ναι, γιατί έχουν βολευτεί μέσα στην καθημερινότητά τους. Φτωχή, σου λέει, εγώ βάζω τα κέρματα στο τραπέζι το πρωί, περνάω τη μέρα μου, είμαι εντάξει. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με τα παιδιά ή τα εγγόνια του. Έτσι. Είμαι και δεν παλεύει όσες διαδηλώσεις έχεις δει για την κοπή των συντάξεων. Τους ρίξανε, έγινε μια διαδήλωση, τους ρίξανε χημικά. Τα ΜΑΤ διαλυθήκανε. 300 αστυνομικοί διαλύουν διαδηλώσεις 30.000 ανθρώπων. Έτσι, έχει μέσα και προβοκάτορες, έχει και κύπ, έχει μέσα το πλήθος, έχει πολλά. Που το διαβρώνουν σε κάθε διαδήλωση. Αλλά δεν έχει γίνει μια μεγάλη κατάληψη ένα μήνα της Αθήνας του Συντάγματος, όπως έγινε στη Γιουγκοσλαβία. Στη Σερβία πήγαιναν να τους επιβάλλουν τα δικά μας τα μνημόνια και αυτοί βγήκαν στον δρόμο ένα μήνα στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου και κάτσαν εκεί και τα πήραν πίσω τα μνημόνια. Έχεις δει εσύ καμιά τέτοια αντίδραση στην Ελλάδα?
13: Όχι.
14: Ξέρεις γιατί? Πρέπει να αλλάξει η παιδεία. Η παιδεία βγάζει ραγιάδες που τους στέλνουν στο εξωτερικό στις μεγάλες πολυεθνικές. Ένα εκατομμύριο έχουν φύγει φοιτητές σπουδαίοι από το 2012 μέχρι σήμερα. Έχουν φύγει 1 εκατομμύριο επιστήμονες στο εξωτερικό που τους απορροφούν οι ξένες πολυεθνικές και οι κυβερνήσεις παίζουν το παιχνίδι αυτών των πολυεθνικών, τους προμηθεύουν κρέας ελληνικό για να ευημερήσουν οι πολυεθνικές, τους έχουν σαν πρόβατα, τους πάνε σαν βόδια εκεί. Τους καθοδηγούν να πάνε στο εξωτερικό, γιατί εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχεται, Γρηγόρη, δεν θα μπορούμε. Ήδη ήδη το 70% του πληθυσμού έχει καταθέσει κάτω από ένα χιλιάρικο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν του μένουν λεφτά. Δεν του μένουν λεφτά. Τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Αυτό το 70% δεν έχει ποτέ εξαγερθεί σύσσωμο. Γιατί αν εξαγερθεί σύσσωμο, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα πιεστούν. Όσο δεν σε φοβούνται, αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους. Έχουν επιβληθεί με φόβο, με φτώχεια, με απελπισία. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τους φοβήσουμε. Στο φόβο χρειάζεται φόβος για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Αν εσύ μόνο φοβάσαι και ο άλλος σε φοβίζει, σε κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, και χρηματιστηριακά προϊόντα είμαστε και ακολουθούμε τη μοίρα μας. Είμαστε μοιραία. Μοιραίοι.
13: Λες να μην μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί?
14: Αλλάζει η κατάσταση, αλλά θέλει δουλειά μυρμηγκιού από πολλούς ανθρώπους. Από πολλούς ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι να ενστερνιστούν τη θέση τους και να πούνε, εμείς δεν ανεχόμαστε να μας στοχοποιείτε άλλους. Εγώ βγάζω, οι συνταξιούχοι 15 μέρες βγάζουν με τη σύνταξή τους. Μετά φυτοζωούν. Πολλοί συνταξιούχοι, έτσι. 700.000 συνταξιούχοι που παίρνουν κάτω από 800 ευρώ. Περνάνε μέχρι τις 15 του μήνα 20 και μετά φυτοζωούν και κλείνονται μέσα στο σπίτι, γιατί η φτώχεια είναι φυλακή, Γρηγόρη. Η φτώχεια είναι φυλακή και μας φυλακίζουν μέσω της φτώχειας. Εγώ αυτό είχα να πω σήμερα, γιατί εφαρμόζεται και το traffic commander τώρα με την κυκλοφορία που και θα τώρα πρέπει οι ταξιτζίδες να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους, να πάρουν ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά και χαλάνε πιο εύκολα. Τα μηχανικά αυτοκίνητα κρατάγανε 30-40 χρόνια και κυκλινόντουσαν. Τα ηλεκτρικά όμως δεν κρατάνε και κάθε βλάχη στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι και πολύ δάπανη. Δεν ξέρω πώς να επιβιώσουμε, Γρηγόρη.
13: Γι' αυτό
14: κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πληροφορήσουμε τον κόσμο του Focus τι ακριβώς έρχεται και πώς θα έρθει.
13: Γι' αυτό που γίνεται με τους αρχαιολόγους, γιατί τώρα με ενημερώνουν ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διοργανώνει μια κινητοποίηση στην Αθήνα, η οποία δεν έχει δεχθεί κάποιο στήριγμα από τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο του πολιτισμού. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά κινδυνεύει από αυτή την προδοτική κίνηση της κυβέρνησης και δεν είναι πάλι ενωμένοι οι Έλληνες απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
14: Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καθηγητές πανεπιστημίου, πού είναι να βγουν στον δρόμο?
13: Μα όλοι θα έπρεπε να είναι στον δρόμο. Όλοι,
14: εδώ,
13: Δημήτρη.
14: Στην Ακρόπολη δεν έχει ουρητήρια και κατουράνε οι τουρίστες πάνω στα μάρμαρα. Ουρητήρια είναι κλειστά στην Ακρόπολη. 30 ευρώ είσοδος για τον Έλληνα. Έτσι. Και βγαίνει η Μερδόνη και λέει, θα ιδιωτικοποιηθούν όλη η πολιτισμική μας κληρονομιά. Η δικιά της είναι και την πουλάει για 100 χρόνια, 50 χρόνια συν 50 μονομερής ανανέωση από τον ιδιώτη. Έτσι, στη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεν ανήκει στη Μερδόνη ούτε στο Μητσοτάκη η πολιτιστική κληρονομιά. Ανήκει σε όλο το λαό. Γιατί είναι όλου του λαού η πολιτιστική κληρονομιά. Πώς λοιπόν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις που θα έπρεπε ο κόσμος να είναι τώρα 200.000 στο Σύνταγμα και να κουνιέται το Σύνταγμα. Και δεν είναι τώρα ούτε ένας. Έχουν πάει στις διακοπές τους, πίνουν το φραπέ τους. Σιγά, σιγά αυτά τους ενδιαφέρουν. Αλλά αυτά είναι κυρίαρχα που θα τα βρουν μπροστά τους αργότερα. Γιατί όταν πουλάς είσαι αδιάφορος για την πολιτιστική σου κληρονομιά, κάνεις λάθος. Γιατί είναι δική μας. Είναι αυτό, οι παλιοί χτίσανε αυτό που είμαστε σήμερα εμείς. Και τώρα τι να πω, έχει γίνει καμιά διαδήλωση?
13: Όχι.
14: Έχει καμιά συγκέντρωση στο Σύνταγμα?
13: Κάτι ψηλά, κάτι ψηλά βασικά, να μην είμαι άδικος. Κάτι ψηλά.
14: Ναι, ψηλά. αλλά οι ψηλές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ναι. Εδώ οι χοντρές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Έτσι. Τι να πω.
13: Τι να πω.
14: Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξει γρήγορα το σχολείο όλο. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε για την πατρίδα μας. Γιατί σε λίγο η Ελλάδα θα είναι χωρίς Έλληνες. Έτσι, εκεί στην Κομωτινή οι Τούρκοι βάζουν μιλιούνια. Στην Κρήτη έρχονται από τη Λιβύη, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Από τη Λιβύη που είναι 300 χιλιόμετρα μακριά σε ανοιχτή θάλασσα, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Σταματάνε 11 μίλια πριν, τους βάζουν σε βάρκες και τους στέλνουν στην Κρήτη. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τους Έλληνες πλειοκτήτες? Γι' αυτό η λαθρομετανάστευση από την Λιβύη δεν κόβεται. Γιατί αυτοί που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, αυτοί φέρνουν τους μετανάστες. Είναι δύσκολο να το κάνουν να κατανοηθεί. Και έχουν τιμή για κάθε κεφάλι. Είναι μια μπίζνα. Τη λαθρομετανάστευση θα τη δεις σαν μπίζνα.
13: Ναι, αλλά όχι τι άλλο παρατηρώ. Το ότι περνάνε και κάτι οπλάκια καινούργια τύπου Glock κάποιοι στα σύνορα. Αυτά δεν είναι μόνο χρήμα, ναι. Αυτά έχουν άλλο σκοπό.
14: Οι συνοριοφύλακες τι κάνουν, γιατί δεν τα σταματάνε?
13: Μα κάποιους τους σταματήσανε υποτίθεται και τα βρήκανε, αλλά πόσοι περνάνε?
14: Κοίτα, τα όπλα μπορούν να περάσουν και από την τουρκική πρεσβεία. Υπάρχει και τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή. Μπορούν μέσω διπλωματικών σάκων να τα περάσουν. Αυτοί πρέπει να είναι μαφιόζοι που θέλουν να βάλουν πόδι στην αγορά της Ελλάδας. Στην αγορά της Ελλάδας. Τούρκοι μαφιόζοι. Και προσπαθούν να συνοηθούν, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε μικροεγκληματίες. Δεν γίνονται. Αν και τώρα τελευταία κάθε μέρα γίνεται και ένας φόνος. Το έχεις παρατηρήσει. Κάθε μέρα πεθαίνει και ένας άνθρωπος από δολοφονία.
13: Ναι, έχει ξεφύγει η εγκληματικότητα.
14: Ναι. Τι κάνουν λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, ο Λαλίστατος, το αγαπημένο παιδί της CIA, τι κάνει?
13: Ο Χρυσοχοίδης κυνηγάει τους παραγωγούς που βάζουν ντομάτες.
14: Ναι.
13: Και στέλνει αστυνομία στους γάμους. Σε κριτικούς γάμους στέλνει την αστυνομία. Δεν πρέπει να παντρεύονται, λέει η κριτική. Έχει τρελαθεί.
14: Ναι, φτιάχνουν τα traffic commander για να παρακολουθεί όλους εμάς και δεν επικεντρώνεται στην εγκληματικότητα που έχει αυξηθεί.
13: Γιατί τι πιστεύεις, ότι δεν ξέρει ποιοι είναι οι εγκληματίες και ποιοι κινούν τα νήματα?
14: Όλα τα ξέρουν, Γρηγόρη, όλα τα ξέρουν. Και εκεί που τα ξέρει όλα και η αστυνομία τα ξέρει όλα. Αλλά κάνουν επιλεκτική δικαιοσύνη, έχουμε επιλεκτική δικαιοσύνη. Δηλαδή συλλαμβάνουμε αυτούς, αφήνουμε αυτούς. Έχει και πέσει και διαφθορά μέσα στην Ελλάδα. Έτσι, και η διαφθορά είναι ανάκριβη. Είναι ακριβή η διαφθορά. Και τη διαφθορά τη δική τους πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. Και του πολιτικού συστήματος και των θεσμών τη διαφθορά.
13: Έτσι είναι.
14: Πολεοδομίες δεν έχει πέσει διαφθορά.
13: Για τις νέες γενιές, την ανάλυση που έκανα ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχω χρόνο, Δημήτρη. Για τις νέες γενιές, την ανάλυση που έκανα την πρώτη ώρα, το ότι πρέπει να επενδύσουμε στα μυαλά τους και ας αφήσουμε όλα τα άλλα.
14: Ναι, σωστό. Σωστό. Πρέπει να αλλάξουμε την παιδεία, το στυλ της παιδείας για να επενδύσουμε στα μυαλά τους, για να βγαίνουν άνθρωποι πολεμιστές και όχι άνθρωποι ραγιάδες που έχουν αποδεχτεί τη δουλοποίησή τους. Το σχολείο πρέπει να βγάζει ανθρώπους πολεμιστές, Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες έχουν επιβιώσει τόσες χιλιάδες χρόνια γιατί ήταν πολεμιστές. Και τώρα οι πολεμιστές όσο πάνε γίνονται και λιγότεροι. Έτσι. Και είναι, ο λαός είναι φοβισμένος, Γρηγόρη. Του έχουν περάσει φόβο. Και οικονομικό φόβο και ψυχολογικό φόβο και τον έχουν καθυλώσει.
13: Πραγματικά, ναι. Είναι...
14: Όλοι οι θεσμοί βοηθάνε σε αυτό.
13: Είναι απογοητευμένοι πολύ, είναι η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστώ, Δημήτρη, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Καλό μεσημέρι.
14: Γρηγόρη μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Υγεία να έχεις, υγεία. Σε ευχαριστούμε υγεία. Πολύ για άλλη μια φορά. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από το ξεκίνημα εδώ σε αυτή την εκπομπή, άρα δεν είναι απλά ένας συνεργάτης ή απλά ένας καλεσμένος, αλλά μια βασική κολόνα σε όλο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο ραδιόφωνο Notos News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα και φυσικά σε όλους τους διαδικτυακούς ακροατές. Τα λέμε αύριο στη μία. Βάλτε μυαλό. Σταματήστε να ασχολείστε με αρλούμπες. Καλό μεσημέρι.

0: Στο Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια, καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σημείωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open ότι η αύξηση των μισθών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανακούφιση των πολιτών από το κύμα ακρίβειας. Παράλληλα, ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, τονίζοντας ότι έλεγχοι και λουκέτα σε επιχειρήσεις που εσχροκερδούν είναι η απάντηση. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Χαλκέλια στο Πλωμάρι της Λέσβου, κοντά στην παλιά χωματερή και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με επίγεια και εναέρια μέσα που μάχονται αυτή την ώρα με τις φλόγες. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερονός Λακωνίας. Λίγο πριν τις 3:30 στάλθηκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Πύρναβο Θεσσαλίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Φωτιά και στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, όπου σηκώθηκαν 5 εναέρια. Θανάσιμα τραυματίστηκε 69χρονος αγρότης όταν το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε καθώς επιχειρούσε να βγει από χωράφι στο οδικό δίκτυο στην περιοχή του Στριμωνικού Σέρων. Εκατοντάδες κιλά ψαριών κατασχέθηκαν στην ιχθυόσχαλα Νέας Μηχανιώνας για τα οποία δεν τηρούταν οι προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας. 14 άτομα ταυτοποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία ως δράστες σε 18 συνολικά περιπτώσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στους 18 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Αγωνία για τους αγνοούμενους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η άνεμη νοτιοανατολική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία στη μέγιστη της τιμής 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6, στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπόρ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ. καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο.

0: 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα στον Focus 103,6 στη ραδιοφωνική σφήνα στα Σπορ θα δώσουμε όλη την επικαιρότητα για τους φίλους ακροατές του Focus. Τώρα να πω ότι έχουμε αρκετά θεματάκια γιατί όπως καταλαβαίνετε πάμε στην τελική ευθεία για την συνάντηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ομάδα της Ουκρανίας, την Δυναμό Κιέβου, η οποία ήρθε στη Θεσσαλονίκη από χτες, προπονείται σε λίγο στην Τούμπα. Αμέσως μετά θα προπονηθεί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αυτό είναι το πρόγραμμα σήμερα. 4,5 ώρα θα έχει μια συνέντευξη τύπου η Ουκρανική ομάδα. Λίγο αργότερα 6:15 ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Θα δούμε τι ακριβώς θα ακούσουμε, τι θα πούνε. Γενικότερα θα παρουσιάσουμε τα θέματα, αλλά εμείς θα δώσουμε και κάποια επιπλέον στοιχεία σήμερα για την αυριανή αυτή μεγάλη μάχη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Μια αναμέτρηση η οποία δίνει το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Την ίδια μέρα αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπάξη, την οποία αναμένεται να κερδίσει στο ΆΚΑ και να περάσει και αυτός στο Conference League, τρίτο προγραμματικό του Conference League. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε όμως και εξελίξεις και στο μπάσκετ, δυνατές εξελίξεις στο μπάσκετ. Βέβαια να πούμε ότι έχουμε την κλήρωση ή αν θέλετε καλύτερα είναι η κλήρωση των αγώνων. Η κλήρωση των αγώνων που έχουν γίνει σήμερα έγινε από το EuroCup που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ανθρώπους του ΠΑΟ και του Άρη ουσιαστικά. Το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο έγινε γνωστό από το EuroCup, την Ευρωλίγκα, είναι το εξής. Ο ΠΑΟ ξεκινάει με την Μανρέσα στο Παλατάκι στις 30 Σεπτεμβρίου η ώρα 8 το βράδυ το μάτς. Επαναλαμβάνω, το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ Μανρέσα, δυνατή ομάδα χωρίς αμφισβήτηση. Τα δύο πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατά και το τρίτο θα έλεγα. Παίζει Μονακό ΠΑΟΚ δεύτερη αγωνιστική 6 Οκτωβρίου στις 7:30 στο Μονακό. Μετά τρίτη αγωνιστική Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ 7 η ώρα. Τέταρτη αγωνιστική επίσης δυνατό παιχνίδι ΠΑΟΚ Ούλμ 8 η ώρα. Μπαχτσέ Τσεχίρ, ΠΑΟΚ, πέμπτη αγωνιστική, 7 η ώρα στις 27 Οκτωβρίου. ΠΑΟΚ Ρώμα, 8 η ώρα, 3/11. Μπάλκαν Μπότευγκραντ ΠΑΟΚ, εδώ λίγο παίρνει λίγο ανάσες, 19 μετά τα συνεχόμενα. Βέβαια αν κάνει νίκες αυτά τα πρώτα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ θα είναι πρώτος από την αρχή και πιστεύουμε. Και πάει δεύτερο γύρο, αφού τελειώνει με την Μπάλκαν Μπότευγκραντ και πάμε Μανρέσα ΠΑΟΚ στις 18/11. 8-12 του ΠΑΟΚ Μονακό, 16-12 του ΠΑΟΚ Λιετκαμπέλης, 23-12 του πριν τα Χριστούγεννα Ούλμ ΠΑΟΚ, 29-12 του πριν την πρωτοχρονιά ΠΑΟΚ Μπαχτσέ Τσεχίρ, Ρώμα ΠΑΟΚ 6 Ιανουαρίου και 13 Ιανουαρίου ΠΑΟΚ Μπάλκαν Μπότευγκραντ. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, δυνατά παιχνίδια όλα, ματσάρες, την κυριολεξία παιδιά, ματσάρες. Πάμε τώρα στο πρόγραμμα του Άρη. Πρώτη αγωνιστική, δύσκολο και για τον Άρη, Λεμάν Άρης. Αυτή είναι και υποψήφια να είναι στην τετράδα και ο Άρης και η Λεμάν και οι δύο ομάδες. Λεμάν Άρης λοιπόν είναι crash test 29 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Κάτσε να δω γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στις 30 την επόμενη μέρα. Άρα 29 Σεπτεμβρίου παίζει ο Άρης, 30 Σεπτεμβρίου παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική 7 Οκτωβρίου Άρης Μπούργκος στις 8 ώρα το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική 14 Οκτωβρίου Άρης Ντερτόνα Τορτόνα. Τέταρτη αγωνιστική Ροστόκ Άρης στις 9 η ώρα. Πέμπτη αγωνιστική 28 Οκτωβρίου Άρης Τσεντεβίτα 8 η ώρα το βράδυ. Έκτη αγωνιστική Χάποελ Ιερουσαλήμ Άρης στις 8 ώρα το βράδυ 4/11. Και έβδομη αγωνιστική τελειώνει ο πρώτος γύρος 11/11 Άρης Ρίγα Ζέλη. Και μετά πάμε ανάποδα δεύτερος γύρος στην 8η αγωνιστική 18/11 Άρης Λεμάν. Μετά Μπούργκος Άρης δεύτερη ένατη αγωνιστική. 10η αγωνιστική 15 Οκτωβρίου Ντερτόνα Τορτάνα Άρης. 11η Άρης Ροστόκ, 12η Τσεντεβίτα Άρης, 13η Άρης Χάπο Ιερουσαλήμ και 14η 12 Ιανουαρίου Ρίγα Άρης στην Λετωνία.
Τώρα βέβαια να πω ότι με βάση τις ομάδες του ΠΑΟΚ οι αντίπαλοι είναι σαφώς πιο δύσκολοι από του Άρη. Σαφώς πιο δύσκολοι, έχει Μονακό, έχει Μανρέσα, έχει Ούλμ, έχει Μπαξί Σεχίρ, έχει Ρώμα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ δυνατές. Ο Κίλετ Καμπέλης δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Μόνο η Μπαλκάν Μπότευγκραντ ενδεχομένως να είναι πιο σίγουρα η πιο αδύναμη, αλλά ο ΠΑΟΚ επειδή είναι πανίσχυρος φέτος, όλοι τον βλέπουν ως φόβητρο και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πάει να πάρει και άλλο παίχτη. Και άλλο παίχτη πάει να πάρει. Λίαν συντόμως μπορεί να υπάρχει και άλλη μεταγραφή για το δικέφαλο του Βορρά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Από την άλλη πλευρά, για τον Άρη, η Λεμάν είναι σίγουρα μια πάρα πολύ δυνατή αντίπαλος για την πρωτιά στον όμιλο μαζί με τον Άρη. Όπως επίσης και η Τσεντεβίτα πέρσι ήταν πολύ καλή, τώρα φέτος δεν ξέρω πώς θα είναι κλπ. Χωρίς αμφισβήτηση θα πρέπει να πούμε και η Χάπολ Ιερουσαλήμ είναι μια δυνατή ομάδα, ανέκαθεν ήταν δυνατή ομάδα. Για τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Αυτές οι 3-4 ομάδες είναι πολύ δυνατές στον όμιλο του Άρη. Τώρα, αυτά για το μπάσκετ, έτσι, για Euro Cup, την κλήρωση η οποία έγινε σήμερα και ο ορισμός των αγώνων και όλα τα σχετικά για το Euro Cup. Να πω ότι έχουμε και τις εξελίξεις όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά. Πρώτα, πάμε να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα του αυριανού, όπου υπάρχουν θεματάκια. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον συνάδελφο του Στέλιο Στεριάδη για τα αγωνιστικά. Εγώ θα σας μιλήσω για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός των επόμενων 2 ημερών, σήμερα και αύριο και ενδεχομένως την Παρασκευή, να υπάρξουν εξελίξεις σε θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Είναι τα θέματα μεταγραφικά κυρίως του Γιαννούλη. Είναι ένα θέμα που, επαναλαμβάνω, γίνει σύριαλ πραγματικό, αλλά ο ΠΑΟΚ από ό,τι φάνηκε, ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι κρατάει μια στάση, δεν θα πω τη λέξη παθητική, αλλά θα πω μια στάση που δεν ξέρω γιατί. Είναι η στάση του παρακαλητού, δηλαδή παρακαλάμε να δώστε μας, κάντε μας, ράντε μας κλπ. Νομίζω είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει, ή εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο εσωτερικό στον ΠΑΟΚ, αν δηλαδή υπάρχει κάποιο κόλλημα εκ των έσω, γιατί μαθαίνω ότι και μέσα στον ΠΑΟΚ γίνονται κάποια μπερδεματάκια. Εκεί δεν ξέρω και μήπως έχει κάποιες αντιρρήσεις κάποιος στέλεχος του ΠΑΟΚ για μεταγραφές και για το ένα για το άλλο. Ας βγουν να τα πούνε αν είναι έτσι. Ας βγουν να τα πούνε. Αν υπάρχει κάποιος στέλεχος του ΠΑΟΚ τη στιγμή που ο κύριος Σαββίδης έχει δώσει την εντολή να προχωρήσουν διαδικασίες, κάποιος ή κάποια που φρενάρει τη διαδικασία, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει όλα αυτά να βγουν στον αέρα, στη δημοσιότητα. Να μάθουμε τι γίνεται επιτέλους, όχι εμείς, να μάθει ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Και επίσης ένα σημαντικό από όλα που θα ήθελα να επισημάνω μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι ο δικέφαλος του Βορρά πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες, εν ώψη του δεύτερου αγώνα που δεν θα είναι και πολύ εύκολος για την Ευρώπη, να πάρει οπωσδήποτε, κατά την εκτίμησή μου, να πάρει center for και half. Τα βασικά που χρειάζεται είναι αριστερό back, δεξί back, stopper, center for και half. 5 παίχτες θέλει ο ΠΑΟΚ, δεν θέλει ένα και δύο. Θέλει 5. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, ο center for πρέπει να είναι ενδεκαδάτος. Δηλαδή μπαίνεις, έρχεσαι, μπαίνεις ενδεκάδα, παίζεις. Αυτός πρέπει να είναι ο center for, κανονικά. Ο half που θα έρθει ομοίως, ένας Γάλλος half, τον οποίο θέλουν να πάρουν, όπως και ο Σανταμαρία, όπως και ο Μεϊτέ, δηλαδή να έχει 3 half Γάλλους ο ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι και αύριο θα υπάρχει, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω, θα υπάρχει συζήτηση για τελική ευθεία για τον Γιαννούλη. Δηλαδή είχαν δώσει ένα περιθώριο την προηγούμενη εβδομάδα, τους είπαν από την Augsburg ok, όλα καλά κλπ. Μάλλον τους δουλεύουν από την Augsburg. Δηλαδή αν φτάσετε στο σημείο να παρακαλάτε την Augsburg να της δώσετε 4 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη και 1,5 να πάρει ο παίκτης 5,5 και να μην έρχεται ο Γιαννούλης, παιδιά συγγνώμη, αλλά αυτό είναι τρελοκομείο πραγματικά. Δεν γίνονται αυτά. Να δώσεις 4 εκατομμύρια, παρακαλά στην Augsburg να τη δώσεις 4 εκατομμύρια και σου λέει όχι.
ή τέλος πάντων σου λέει κάνει κόνξες. Θα μας τρελάνετε ρε. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε το θέμα να το είχε κλείσει ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Έχει γίνει σύριαλ. Κάθε μέρα ο Γιαννούλης. Τι θα γίνει με το ξυπνάμε, κοιμόμαστε Γιαννούλης. Εντάξει ρε φίλε, φτάνει. Πάνε πάρε ένα αριστερό μπάξα τον Γκένι να τελειώνουμε. Ή κράτα τον Γκόμες με τον Μπάμπα να τελειώνουμε. Είναι καλύτερος ο Γκόμες από τον Τέιλορ. Όπως φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω. Έτσι φάνηκε. Αλλά κοίταξε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι στην πορεία μιας χρονιάς βλέπεις και κάνεις αναλόγως. Τώρα, εάν ο ΠΑΟΚ φτάνει στο σημείο να έχει τα φράγκα και να παρακαλάει την Augsburg, δώσε μας τον Γιαννούλη, γιατί μήπως φωνάξει ο ένας και ο άλλος, τι θα πει αυτό. Πάρε μια σεντερφοράρα, πάρε μια σεντερφοράρα, ένα να παραμιλήσει όλη η Ευρώπη και δεν θα σου πει κανένας τίποτα αν δεν πάρεις τον Γιαννούλη. Για να τελειώνουμε το θέμα. Πιο μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει από center forward και από half. Μπακ έχει, τρία μπακ έχει αριστερά. Τρία αριστερά μπακ έχει. Τον Μπάμπα, τον Τέιλορ και τον Γκόμες. Άντε δεν κάνει ο Τέιλορ. Έχει τους άλλους δύο. Ο Γκόμες θα πήγε πάρα πολύ καλά το παιδί στο πρώτο του παιχνίδι με την, και νομίζω αύριο αυτός θα παίξει πάλι, κατά την εκτίμησή μου. Μπορεί να κάνω λάθος, θα φανεί, θα μας τα πει και ο Στέλιος Στεριάδης αργότερα. Αλλά αφού έχεις τρία αριστερά μπακ, πάρεις τέταρτο, μάλιστα. Δεν έχεις δεξί μπακ, έχεις έναν, τον Γκένι, και δεύτερο έχεις τον Λιράτζη που θες να το διώξεις, το δώσεις δανεικό. Άρα δεξί μπακ δεν έχεις. Με βάση τη λογική δηλαδή, κάτσε κάτω με τη λογική και συζήτα. Πάνε πάρε μια σεντερφοράρα, πάρε μια χαφάρα, ένα γάλο χαφ, ένα σεντερφόρ μπροστά να παστελώνει, να βάλει κανένα γκολ, και τον μπακ τον αριστερό, κύριε Σαββίδη, άστον. Θα παρακαλάς την Augsburg. Δώσε ένα τετελεσμένο, έτσι γίνονται οι μεταγραφές. Έτσι τελειώνει η ιστορία. Εκτός αν δεν σε αφήνει Κοτσαρόβα. Άντε, το είπα το όνομα. Εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Που δεν υπάρχει, νομίζω. Από ένα σημείο και μετά. Και δεν πρέπει να υπάρχει. Τη στιγμή που το αφεντικό του ΠΑΟΚ λέει μεταγραφή θα γίνει κλπ. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι κάπως, κάτι μπερδεύεται το θέμα. Κάποιος στέει που μπερδεύεται το θέμα. Για να δούμε λίγο ποιος στέει που μπερδεύεται το θέμα. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Ποιος στέει ρε μάγκες που δεν έχει κλείσει ακόμη ο Γιαννούλης. Η Augsburg. Αν φταίει η Augsburg, βάλτε σε ένα χ και πάνε πάρε άλλο παίχτη. Center for. Που χρειάζεται η ομάδα και half. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτοί οι παίκτες δεξί back, center forward και half και stopper θα έλεγα εγώ είναι πιο απαραίτητοι από το αριστερό back. Μιλάω ποδοσφαιρικά, δεν λέω ότι άρα να πάρουμε το Γιαννούλη δηλαδή κάτι που λένε κάτι περίεργη. Εντάξει ρε φίλε, ο Γιαννούλης είναι καλό παιδί, καλός παίκτης, πολύ καλός, θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ, θα είναι πολύ καλή μεταγραφή, όλα πολύ πολύ πολύ πολύ, αλλά και τράβηξε πολύ. Εντάξει είπαμε. Περιμένεις να πάρεις τον Γιαννούλη και μετά πάρεις τους άλλους. Όχι, πάνε πάρε τους άλλους πρώτα και στο Γιαννούλη τελευταίο τον Αύγουστο. Πάνε πάρε τους άλλους, θα κατεβούν αυτοί τον Αύγουστο. Τώρα δεν έχεις ανάγκη αριστερού μπακ. Έχεις ανάγκη center four και ανάγκη half. Δεν μιλάω ρε παιδιά, μιλάω ποδοσφαιρικά καθαρά. Βλέποντας τον ΠΑΟΚ. Έχεις ανάγκη να πάρεις ακόμα ένα stopper, να το πούμε διαφορετικά. Έχεις τρεις stopper και τον Παταούλα. Εάν κάνεις τέταρτο τον Παταούλα, μπράβο, καλά κάνεις, κράτα αυτούς τους τέσσερις. Διαφορετικά πρέπει να πάρεις έναν έμπειρο στόπερ σαν τον Ελουστόντο, ενδεχομένως, ή σαν τον Χατζηδιάκο, ενδεχομένως, και να πάρεις οπωσδήποτε σεντερφόρ, οπωσδήποτε ένα ακόμη χαφ, γιατί ο Μεϊτέ θα πάει τέλος Αυγούστου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω δεν διαφωνεί κανείς μαζί μου με αυτά τα οποία λέω αυτή τη στιγμή.

0: Συνεχίζουμε μετά από αυτά που είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει περίπτωση να πάει δανεικός ο Γουγιασασβίλη στην τουρκική Γκεστέπε, που ρωτάει ένας φίλος, ο οποίος μάλλον είναι φίλος του. Ναι, είναι οριστικό αυτό, φίλε. Ανακοινώθηκε ήδη σήμερα ότι ο Λούκα Γκουγκεσασβίλη πάει στην Γκεστέπε, την τουρκική. Θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του μέχρι τέλος της περίοδου 26-27 για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Γκουγκεσασβίλη είναι 25 ετών, έτσι, προσέξτε. Ο ΠΑΟΚ κρατάει τα δικαιώματά του, θα παίξει εκεί, και υπάρχει δανεισμός από τον ΠΑΟΚ στην, δανεισμός του Γουγκισασβίλη από τον ΠΑΟΚ στην ΚΕΣΔΕΠΕ για ένα χρόνο. Αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη, και υπάρχει μια περίπτωση να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Λεβαδιακό τον Μπάλντε. Ο Μπάλντε για μένα είναι πολύ καλός παίχτης, τον έχω δει πολλές φορές. Ποδοσφαιρικά μου αρέσει ο Μπάλντε, ενδεχομένως το παιδί να έχει κάποια άλλα θεματάκια ή να μην κάνει για τον προπονητή. Εγώ δεν είμαι προπονητής για να αποφασίσω, πάντως είναι πολύ καλός παίχτης. Τον δίνει μάλλον στο Λεβαδιακό, Super League 1, να παίξει εκεί και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Σήμερα υπάρχει φιλικό παιχνίδι του Άρη, το οποίο παιχνίδι θα μπορέσετε με φυσιολογικά να το ακούσετε, να το μάθετε, να το δείτε. Το μάτς μεταδίδεται 7 η ώρα από την Νόβα, Μόντσα Άρης. Το παιχνίδι αυτό, το οποίο είναι το, συγγνώμη, αύριο, έτσι, σήμερα είναι Τετάρτη, παιδιά, μπερδευτήκαμε. Αύριο είναι το φιλικό, σήμερα είναι του Ηρακλή. Αύριο είναι του Άρη, Μόντσα Άρης, 7 η ώρα, μεταδίδεται από την Νόβα, οριστικά και αμετάκλητα το παιχνίδι. Μεταδίδεται από την Νόβα. Είναι δυνατό μάτς. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να δώσει και άλλα δύο φιλικά παιχνίδια στην Ελλάδα, θα τα πετύχει, το ένα με τον Πανσεραϊκό, το άλλο θα δούμε κλπ. Και επίσης για τις μεταγραφές του Άρη υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, οι οποίες θα τις μάθουμε λίγο αργότερα από τον Γιάννη Παντελίδη, γύρω στις 5 παρά 20 τον έχουμε μαζί μας. Σήμερα, επειδή είπα προηγουμένως για τον Άρη, είναι ο Ηρακλής παίζει 6 ώρα. Ένα παιχνίδι με την ομάδα του Παλέρμο, και το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί στο Σάντα Κριστίνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων, και πρέπει να γραφτείτε στο επίσημο site της Παλέρμο για να έχετε πρόσβαση στη ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Θα το δείξει το κανάλι της Παλέρμο στο επίσημη στο σελίδα. Επομένως μπορείτε να μπείτε τώρα, ψάξτε Παλέρμο FC κλπ. Να μπείτε να κάνετε εγγραφή στο επίσημο site της Παλέρμο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Εντάξει, και τι έγινε. Για το μάτς θα μπείτε να δείτε. Σιγά μην ξαναδείτε την Παλέρμο ποτέ. Και επίσης παράλληλα να μπορέσετε, φίλοι του Ηρακλή, να δείτε το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα σας και την Παλέρμο 6 ώρα το απόγευμα σήμερα. Γράφτηκα και εγώ στο κανάλι της Παλέρμο, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το δει στο μάτς. Θα θέλω να το δω, να δω και τον Ηρακλή πώς θα παίξει, να πάρουμε μια γεύση, γιατί είναι η δουλειά μας και πρέπει να ξέρουμε τα πάντα. Άρα λοιπόν γράφτηκα, δεν είναι δύσκολο, παιδιά, να γραφτείτε στο κανάλι της Παλέρμο και από εκεί και πέρα να δείτε τον Ηρακλή σήμερα 6 ώρα. 6 ώρα να δείτε τον Ηρακλή. Σήμερα ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης έδωσε συνέντευξη ραδιοφωνική, από ότι δεν τον άκουσα εγώ βασικά, στο Λίπερο μου πάντη μίλησε και είπε πολλά θεματάκια. Διαβάζω τώρα από το Σφίνα αυτό που γράφει. Το πρόβλημα με τον κύριο Ευγενίου παραμένει, είναι οι ατάκες του. Θέλουμε 1-2 χρόνια ακόμη για να μπορεί η ομάδα να θεωρηθεί πως είναι κανονική ομάδα. Για 15 χρόνια δεν πλησίαζε κανένα στον Ηρακλή και όπως πλησίαζε έφευγε. Η δουλειά μου είναι να εξηγιάνω προβληματικές εταιρείες. Ο Ηρακλής ήταν η πιο προβληματική. Στον Ηρακλή έχουμε τους αγωνιστές 2.000 σπαρτιάτες, αλλά έχουμε και αυτούς που έρχονται μόνο στα πανηγύρια. Δουλειά μας είναι να γίνουν και εκείνοι οι αγωνιστές. Ωραίος. Θα τραβήξουμε το δρόμο μέχρι το τέλος. Ο Ηρακλής έχει ανάγκη τον κόσμο του, όχι μόνο αυτούς που θα έρθουν στο γήπεδο με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Αυτούς δεν τους θέλουμε. Στο τέλος κάποιοι θα ακολουθήσουν. Δεν είμαι ικανοποιημένος ακόμη. Όταν δω πως η ομάδα πετύχει το στόχο της να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία. Αν δεν δούμε την ομάδα στο γήπεδο, δεν μπορώ να μιλήσω για το σχεδιασμό. Η ομάδα έχει αργήσει στο σχεδιασμό και γι' αυτό φταίνε όλοι. Τον κύριο Αμανατή το συνάντησα μία φορά, ήταν επιλογή του κυρίου Μπασινά, λέει ο κύριος Μονεβασιώτης. Δύο μέρες πριν φύγει η ομάδα για την Ιταλία, μας ενημέρωσαν πως παρετούνται και εμείς κάναμε δεκτή την παρέτησή τους. Σε μένα δεν είπαν τίποτα, ούτε γεια. Ο κύριος Κώτης είναι πολύ χρήσιμος, βάσει όσα κάνει και λέει πολύ αξιόπιστος. Ήταν δύσκολο να πείσουμε τον κύριο Ματσάρη να έρθει. Αγαπάει την Ελλάδα, ήθελε να κάνει το μεράκι του, τη δουλειά του, το χόμπι του εδώ και πιστεύουμε πως θα μας δώσει μια υπεραξία. Η λύση να τους διώξουμε όλους στο Καφτατζόγλιο, υπάρχει ανικανότητα. Παίρνουμε υποσχέσεις και δεν γίνεται τίποτα. Μέχρι τώρα δεν έχει πέσει φράγκο για τον Καφτατζόγλιο. Μας βάζουν να πληρώσουμε τουρνικέ, αγωνιστικό χώρο, κάμερες, είναι τα χρήματα που μας χρωστούν. Φτάσαμε 500.000. Ο Ηρακλής θα παίξει κανονικά στο Καφτατζόγλιο. Δεν έχω επαφή με τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Καρυπίδη. Υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση με τους άλλους δύο ιδιοκτήτες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει δουλειά για τις ομάδες τους, θα είμαστε συνομιλητές. Επιλογή Αλαφούζου ήταν επιλογή με χαρακτήρα μάνατζερ. Δεν θέλαμε αυτά που μας έδιναν για τα τηλεοπτικά. Μας έδιναν ένα 350, που στο τέλος ήταν ένα 300, ψίχουλα. Εμείς απαιτήσαμε περισσότερα και τα πήραμε. Στόχος είναι στο μέλλον να υπάρξει κεντρική διαχείριση, πράγμα που αν προσπαθεί θα μπλοκαριστεί σίγουρα από τους μεγάλους. Τα βασικά δηλαδή που είπε ο κ. Μονεβασιώτης στη ραδιοφωνική του συνέντευξη ήταν αυτά που σας διάβασα πριν από λίγο. Και ο κ. Μονεβασιώτης, ο οποίος ετοιμάζει μία ακόμη μεταγραφή, φυσιολογικά αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, είναι πολύ πιθανό στον Ηρακλή να κλείσει τελικά. Ο παίκτης, ο Πίτερ Ολαγίνκα, ο οποίος έπαιζε πέρσι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, τον θεωρούν αξιόπιστο ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει και να είναι και ενδεκαδάτος, να δώσει αρκετά στον Ηρακλή. Τα πήγε καλά στο ΑΠΟΕΛ, 22 μάτς έκανε, 3 γκολ έβαλε, επιθετικός παίκτης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως λένε οι άνθρωποι του Ηρακλή, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Έτσι λοιπόν μπορεί ο Ηρακλής να πάρει και τον Ολαγίνκα. Πίτερ Ολαγίνκα, έτσι λέγεται ο παίχτης. Για το Καφτατζόγλιο, επειδή μίλησε ο κύριος Μονεβασιώτης, επειδή κάναμε ρεπορτάζ, ο Ηρακλής πράγματι θα προλάβει να παίξει 4-5 Σεπτεμβρίου στο Καφτατζόγλιο, εκείνο το διήμερο, που είναι η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, γιατί τις πρώτες δύο αγωνιστικές παίζει εκτός έδρας με ΑΕΚ, πρώτη αγωνιστική, και με Βόλο στο Πανθεσσαλικό, δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική είναι Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης στο Καφτατζόγλιο και το μάτς θα γίνει κανονικότατο στο Καφτατζόγλιο με τον καινούριο χλωοτάπητα, όπου στο Καφτατζόγλιο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, έχουν τοποθετηθεί και τα μηχανήματα του VAR. Πολύ σημαντικό αυτό, μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική, ότι τα μηχανήματα του VAR έχουν τοποθετηθεί στο Καφτατζόγλιο με λεφτά του Ηρακλή, παρακαλώ. Και επειδή κάποιοι είπαν ότι ναι μωρέ εντάξει θα τα πάρει πίσω, δεν θα πάρει τίποτε πίσω. Τα λεφτά που βάζει τώρα ο Μονεβασιώτης θα τα πιάσουν σε ενίκεια, δηλαδή για μελλοντικά ενίκεια ουσιαστικά, από εδώ και πέρα. Πια στα βγω και κούρευτο. Δηλαδή θα δώσει τώρα 500 χιλιάρικα ο Μονεβασιώτης και θα είναι πληρωμένο, ας πούμε, θα είναι πληρωμένο το Καφτατζόγλιο 2 χρόνια, λέει ο τυχιώτο. Τι να το, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, τι να πεις και τι να κάνεις. Το Καφτατζόγλιο που ο Βρούτσης μας κοροϊδεύει όλους, γιατί όλοι τρώτε τον πρόλογο του Βρούτση που έρχεται εδώ και έλεγε στην Κοτζαρόβα καλώς ήρθατε σπίτι σας, κάτι καραγκιοζλίκια δηλαδή, έλεγε στην Κοτζαρόβα στο Καφτατζόγλιο, ποιο σπίτι, τον ρημαγμένο, φτιάξ το πρώτα και πεις τον Ηρακλή τον έχεις παραπεταμένο που είναι σαν 50 χρόνια είναι στο Καφτατζόγλιο. Τι ο Ηρακλής τι είναι σε αυτήν την περίπτωση, όχι 50. Από τη μέρα που έγινε το Καφτατζόγλιο. Τι είναι ο Ηρακλής σε αυτήν την περίπτωση. Και αυτό είναι κάποια πράγματα που κάθεσαι τα συζητάς, τα λες και κάποιοι σου λένε εντάξει μωρέ τώρα βρίζεις το Βρούτση, γιατί ο Βρούτσης είναι, δεν είναι τίποτα, είναι άσχετος. Τίποτα άλλο. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Κάνα πρόβλημα. Είναι άσχετος. Και είναι και πολιτικός, πολιτικάντης. Γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να υλοποιήσει τίποτα από αυτά τα οποία είπε. Βάζει τώρα το Μονεβασιώτη να πληρώσει ο Μονεβασιώτης. Ενώ θα έπρεπε αυτά τα λεφτά για τον Τάπητα, για το ένα, για το άλλο, πλήρωσε τον Καφτατζόγλιο. Και θα τα κρατήσει, λέει, σε μελλοντικά ενίκια. Ο Ηρακλής μόνο το VAR έπρεπε να πληρώσει. Αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά. Για τα τουρνικέ που λένε, τα τουρνικέ είναι υποχρέωση του σταδίου που παίρνει ενίκιο. Αλλιώς τι θα τα κάνω. Τα δημοσιογραφικά είναι υποχρέωση του Καφτατζογλίου να φτιάξει. Τις σουίτες να τις φτιάξει ο Ηρακλής, οκ. Okay. Τα αποδυτήρια κάτω κλπ. Πάλι του Καφτατζογλίου. Γι' αυτό λέει ότι έχει παράπονα του Καφτατζογλίου. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει ο Μονεβασιώτης. Ότι έχει παράπονα του Καφτατζογλίου. Τέλος πάντων, ήθελα λίγο να πάμε λίγο και στην είδηση προηγουμένως που δεν σας την είπα για το παιχνίδι που θα γίνει αύριο ανάμεσα στη Μόντσα και στον Άρη. Θα γίνει στο αυτό το αθλητικό κέντρο, είναι υπερσύγχρονο. Silvio and Luigi Berlusconi ονομάζεται το αθλητικό κέντρο. Σας θυμίζει τίποτα? Πάρα πολλά, βεβαίως. Εκεί θα γίνει αύριο 7 η ώρα, μεταδίδεται από την Νόβα και ανακοίνωσε η Ιταλική ομάδα ότι το παιχνίδι είναι sold out. sold out. Δεν διευκρινίζεται βέβαια ο ακριβής αριθμός, αλλά και μόνο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους Ιταλούς. Και αν θα δείτε, ας πούμε, φωτογραφίες από το συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο, πρέπει να παίρνει κανένα 4.000 σίγουρα. Κάπου και 3.500-4.000 κόσμο πρέπει να παίρνει φυσιολογικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, τα βασικά της ρεπορταζιακής σκούπας ήταν αυτά, τα οποία σας είπα από την αρχή της εκπομπής. Θα πάμε τώρα στα διαφημίσεις. Μια κάτι τελευταίο. Η Ρώμα θέλει τον Κουλιεράκη. Άκου να δεις τι γίνεται. Η Ρώμα θέλει τον Κουλιεράκη και κάνει πρόταση για τον Έλληνα στόπερ και είναι πιθανό να συνεχίσει από τη Γερμανία στην Ιταλία ο Κουλιεράκης, όπου πιστεύω εκεί θα πάει περίφημα, άποψή μου. Και επειδή η Ρώμα είναι μεγάλη ομάδα, στη Ρώμη κλπ, νομίζω θα διακριθεί γενικότερα ο Κουλιεράκης στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Και κάτι τελευταίο από την Κύπρο, η πληροφορία για το Μαντσίνι, Ντανιέλ Μαντσίνι, ο οποίος είναι ένας πολύ έτσι αγαπητός τύπος, ένα παιδί έξω καρδιά, όλο χαμογελαστός κλπ. Δυστυχώς για αυτόν πάει χειρουργείο, θα μείνει 3 μήνες έξω. Θυμίζω ότι ήταν να έρθει στον Άρη, τον κράτησε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με απόφαση του, με εισήγηση του Νίκου Παπαδόπουλου και απόφαση και του Ζήση Βρίζα προς τη διοίκηση. Έμεινε κάτω, τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι που κάνανε το πρόσφατο και πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση. Ντάνιελ Μαντσίνι, 3 μήνες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Μαντσίνι. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Άρη Ηρακλή ΠΑΟΚ. Σε λίγο πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, και θα πάμε Ιταλία αμέσως, όπου εκεί στην άλλη γραμμή είναι ο απεσταλμένος του σφήνα.gr, ο συνάδελφος ο Γιάννης Παντελίδης. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Άρη και την προετοιμασία του Άρη. Γιάννης Παντελίδης τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Αύριο το φιλικό, έτσι, το τελευταίο δεύτερο φιλικό, σημαντικό φιλικό. Για πες μας λίγο πώς είναι η ομάδα.
1: Η ομάδα σε λίγη ώρα θα προπονηθεί για τελευταία φορά επί Ιταλικού εδάφους. Αυτό που θα γίνει δηλαδή σε λίγη ώρα θα είναι, δεν θα έχει άλλη προπόνηση εδώ ο Άρης, διότι αύριο είναι το φιλικό και την Παρασκευή η αποστολή επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Οπότε προφανώς αυτό που θα δείξει στην απογευματινή προπόνηση ο Μιχάλης Γρηγορίου ενδεχομένως να είναι και μια εικόνα αυτού που θα παρακολουθήσουμε αύριο στο φιλικό μάτς με τη Μόντσα, 7 η ώρα Ελλάδος, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από την Νόβα και θα υπάρχει και αρκετός κόσμος, γιατί είναι ανοιχτό το παιχνίδι, δεν είναι κλεισμένο όπως ήταν εκείνο με την Αταλάντα. Και μάλιστα όπως ανακοίνωσε νωρίς το μεσημέρι, μόνος υπάρχει και sold out, οπότε θα υπάρχει κόσμος, εν πάση περιπτώσει, στο παιχνίδι που θα γίνει στο αθλητικό κέντρο της Αταλάντα, όπου δεν φανταστεί κανείς τώρα για χιλιάδες κόσμου, αλλά okay, κάποια εισιτήρια
0: που είδα, Γιάννη, όπως το είδα, κανένα τριχίλιαρο πρέπει να παίρνει, δεν ξέρω να κάνω λάθος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουν λεπτομέρειες για χωρητικότητες και οτιδήποτε άλλο για το αθλητικό τους κέντρο. Απλά,
0: είδα κάτι φωτογραφίες γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό που αντιλαμβανόμαστε έτσι και λίγο που το ψάξαμε και θα κάνουμε και ένα θέμα και στο site, στο sfina.gr, είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο που έχει τη σφραγίδα βέβαια του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που αναγέννησε ουσιαστικά αυτή την ομάδα. Έχει μέσα 8-9 γήπεδα, έχει κανιά 20 αποδυτήρια, έχει τα διάβαζα πριν, είναι κανιά 3-4 γυμναστήρια. Είναι μια κατασκευή, το κατασκευή των εισαγωγικών βέβαια, πολύ σημαντική για μια ομάδα όπως η Μόντσα, η οποία ανέβηκε πέρσι στην πρώτη κατηγορία. Και μάλλον ανέβηκε τώρα ξανά στην πρώτη κατηγορία και θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Serie A με καλό ρόστερ, έκανε κάποιες μεταγραφές, πήρε πρόσφατα μάλιστα και το γιο του Βαρέλα από την Πόβη στον ΠΑΟΚ από την Πεφίκα με 2,5 εκατομμύρια και είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά είναι καλή. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόσφατα νίκησε την Γαλατασαράι στη φιλικό παιχνίδι με 2-0, την πρωταθλήτρια Τουρκίας δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα που έχει μια αλφα δυναμική. Γι' αυτό και θα είναι και ένα σημαντικό φιλικό τεστ για τον Άρη, το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν ένα παιχνίδι, πιστεύουμε, πολύ καλό. 7 η ώρα από την Νόβα το παιχνίδι. Κανονικά.
1: 7 η ώρα. Ναι, από την Νόβα. Θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, οπότε θα πάρει μια εικόνα και ο κόσμος από οι φίλοι του Άρη, δηλαδή, από το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στην Ιταλία και τι εικόνα έχει η ομάδα γενικώς. Θα δούμε, είναι ενδιαφέρον πάντως, είναι δυνατό το φιλικό, πολύ δυνατό το τεστ, να δούμε και πώς θα παίξει ο Άρης. Εντάξει, προφανώς θα αγωνιστούν όλοι όσοι είναι εδώ με ένα μικρό αστερίσκο για τους Μπασίρου και Παλάσιος που ήρθαν τελευταίοι στην προετοιμασία, κάνουν δικό τους πρόγραμμα προκειμένου να προλάβουν τους υπόλοιπους από όψη φυσικής κατάστασης. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, θα το μάθουμε το απόγευμα αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι υπόλοιποι θα παίξουν κανονικά και ενδεχομένως αυτό που θα την εντεκάδα που θα παρατάξει ο Γρηγορίου να είναι και κάτι από αυτό που θα δούμε προσεχώς, δηλαδή όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω βέβαια ότι επειδή θα δούμε τον Γένσεν στόπερ στο συγκεκριμένο φιλικό, θέλω να πιστεύω ότι όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια θα έχει πάρει στόπερ ο Άρης και θα έχει πάρει και αριστερό μπακ επίσης, γιατί μάλλον αύριο θα δούμε, εκτός από τον Πιτσιρικά, τον Αντωνιάδη εκεί, θα δούμε και τον Γκέρκες. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αριστερό μπακ. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω η μεσαία, μέσω επιθετική και επιθετική γραμμή, κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι αυτή που θα δούμε αύριο και στα επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι. Ωραία, άρα νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο Άρης θα δώσει ένα παιχνίδι, θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω αν είναι πρόβα general, αλλά είναι ένα δυνατό τεστ αυτό, ένα πολύ δυνατό τεστ πιστεύω θα είναι. Θα δούμε τι θα γίνει, περιμένουμε ενδιαφέρον να το δούμε φυσιολογικά. Τώρα ψάχνω, Γιάννη, για το, δεν ξέρω πόσο σημαντική λεπτομέρεια και αν είναι, τι χωρητικότητα είναι, γιατί δεν ξέρω, θα πάνε και φύλαθλοι του Άρη εκεί, στην περιοχή.
1: Από ό,τι ξέρω, κάποιοι πρόλαβαν να πάρουν
0: εισιτήρια,
1: ναι, τα βράδια, μόντσα στο site τους δηλαδή. Κάποιοι πρόλαβαν να πάρουν. Ξέρω πάντως ότι είναι αρκετοί οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί όλη αυτή τη διαδικασία και θα είναι αύριο
0: στη Μόντσα και
1: να δούμε αν θα βρουν τρόπο να μπουν μέσα στο προπονητικό. Εντάξει, τώρα η Ιταλία δεν είναι και μακριά, τώρα δεν πω, μπορεί και κάποιοι να επιθυμούν να κάνουν ένα ταξίδι αστραπή για να, από την Ελλάδα για να βρεθούν στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι ένα παιχνίδι που, εντάξει, δείτε όπως και προηγουμένως, δεν είναι ακριβώς πρόβα τζενεράλε. Πρόβα τζενεράλε θα είναι το παιχνίδι που θα δώσει στις 12 Αυγούστου με την Νάπολη ο Άρης, πάλι εδώ στην Ιταλία. Και έχει και άλλα παιχνίδια φιλικά στο ενδιάμεσο, με Πανσεραϊκό στις 8 Αυγούστου και αυτό που θα κλείσει με κάποια ομάδα στις 5 Αυγούστου. Αλλά ουσιαστικά είναι το πρώτο αξιόπιστο έτσι τεστ φιλικό που θα δώσει η ομάδα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα είναι και τηλεοπτικό, οπότε θα μπορέσει ο κόσμος να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
0: Ναι. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Από την Ιταλία πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε πάλι Ιταλία αλλά εντός των τυχών, γιατί ο Ηρακλής βρίσκεται μες στην Ιταλία, 6 ώρα σήμερα όπως είπαμε παίζει με το Παλέρμο, αλλά έχουμε και τα μεταγραφικά, έχουμε και συνέντευξη του κυρίου Μονοβασιώτη που σας ανέφερα όλες τις ατάκες τις οποίες είπε σήμερα, ραδιοφωνική, ο συνάδελφος ο Μάκης Ιωαννίδης από τον Μάχη FM είναι τώρα μαζί μας, ασχολείται και με το ρεπορτάζ του Ηρακλή, πάμε τον καλησπερίσουμε, καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με Ιταλία, καθώς είναι το φιλικό σε περίπου μία ώρα και έγινε γνωστή και εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Ηρακλής. Με τον Τσιντότα να είναι τερματοφύλακας, οι τρεις στην άμυνα να είναι ο Βούρος, ο Πίνια και ο αποκτηθέντας Ρος. Θα δούμε δηλαδή και τον Ρος, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Σαν μπακ θα αγωνίζονται σε ένα 3-5-2 που θα παίξει πάλι ο Σόρια μαζί με τον Ιζέτ. Εσωτερική χαφ θα είναι η Κράν Σουλής και Καϊμπουέ. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Κούστα μαζί με τον Ντεαουσίλιο. Αυτό είναι το παιχνί, αυτή είναι η δεκάδα του Ηρακλής. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα. Όσοι πιστοί προσέρχεται μέσω του Παλέρμο FC της ιστοσελίδας που έχει η ομάδα της Σικελίας και μέσα από το κανάλι της στο YouTube, εκεί μπορούν να το παρακολουθήσουν.
0: Πρέπει να γραφτείς πρώτα. Ναι. Έτσι, ναι. Πρέπει να γίνεις, αν δεν απατώμε, να γραφτείς. Γιατί γραφτήκαμε, ας πούμε, γι' αυτό δεν είναι και δύσκολο, εύκολο είναι. Μπαμ, μπαμ, κατευθείαν.
1: Εντάξει, άρα. Απλά μετά θα σας στέλνουν όλο email για την Παλέρμο.
0: Ναι, αυτό. Θα μάθεις και την πορεία της Παλέρμου. Δεν θα ξαναδείς κανένα παιχνίδι ποτέ.
1: Η οποία πάμε εγώ στα... τώρα είναι μια μάχη τώρα, μάχη τέλος πάντων, μια αναμέτρηση στην οποία θα έχουμε δύο ξεχωριστούς προπονητές. Στη μία θα είναι ο Ματσάρη του Ηρακλή και στην άλλη θα είναι ο Πίπο Ιντζάκη, τον οποίο το θυμόμαστε έτσι και σε ομάδες...
0: Είναι στο Παλέρμο, ναι.
1: Είχε κάνει... Ναι. Καλά, σαν παίχτη...
0: Παιχτάρα.
1: Είχε βγάλει, ναι, είχε βγάλει μάτια, μας στέρισε και ένα τελικό Champions League με την Milan Liverpool εδώ στην Αθήνα με τα δύο γκολ που είχε πετύχει. Μάλλον με το ένα, το δεύτερο το βάλε ο Πίρλο, αν δεν κάνω λάθος. Και οι Ιταλοί κάνουν έτσι ιδιαίτερη μια συγκεκριμένη μονομαχία των δύο προπονητών, καθότι Ιταλοί και ξέρεις τώρα βάζουν και λίγο σάλτσες και περιμένουν να δουν πώς θα κυλήσει αυτή η αναμέτρηση. Ναι, είναι, δείγμα θετικό, είναι ένα δείγμα για τον Ηρακλή σημαντικό, θα έλεγα, καθότι θα πρέπει, θα δούμε καταρχήν έτσι καταρχάς τον Ρος και τον Κούλιτς, ο οποίος πιθανότατα και αυτός θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Να δούμε πώς σχηματίζεται σιγά σιγά η ομάδα.
0: Θα τη δούμε, πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε το μάτς. Αυτό θα είναι καλό παιχνίδι, ένα δυνατό μάτς. Ήδη ο προπονητής.
1: Τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο σε άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον Ηρακλή. Έγινε γνωστό από χθες ότι ξεκίνησε η διαδικασία της αποκατάστασης του χρωματάπητα, το οποίο είναι βασικό για να μπορέσει η ομάδα να παίξει το Καφτατζόγλιο. Άρα πλέον από τη στιγμή που ξεκίνησε σήμερα και με το χρονικό διάστημα το οποίο προβλέπεται είναι εντός των ορίων για να είναι πανέτοιμος ο Ηρακλής στην πρεμιέρα, σύν το γεγονός ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα θα είναι εκτός έδρας με ΑΕΚ και με Βόλο. Παραθετικά να πούμε ότι ορίστηκε η πρεμιέρα Σάββατο, θα ξεκινήσει ο Ηρακλής μαζί με τον Άρη στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πέρα από αυτό λοιπόν μπήκε και το ΒΑΡ. Έχει τοποθετηθεί το ΒΑΡ, απομένουν λεπτομέρειες, δηλαδή είναι θέμα μία ή δύο ημερών να ολοκληρωθεί. Οπότε ο Ηρακλής πλέον δεν νομίζω ότι κάτι μπορεί να τον εμποδίσει ώστε να μην είναι παρόν στην πρεμιάρα του πρωταθλήματος, στη δική του πρεμιάρα του πρωταθλήματος, στην έδρα του. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο έτσι ερωτηματικό έφυγε πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων του Ηρακλή που πλέον μπορούν να νιώθουν πιο έτσι σίγουροι για την ομάδα τους, για την έδρα τους και αν μη τι άλλο να μπουν στη διαδικασία πλέον της αγοράς του εισιτηρίου διαρκείας, το οποίο το θέλει, το έχει ανάγκη ο Ηρακλής, το φωνάζει αρκετά η ΠΑΕ και δικαιολογημένα γιατί είναι μια σημαντική πηγή εσόδων.
0: Μίλησε σήμερα ο κύριος Μονεβασιώτης σε ραδιοφωνικό σταθμό στο Λίμπερο και είπε κάποια πράγματα. Μετέφερα βέβαια εγώ στους φίλους ακροατές πάνω κάτω αυτά τα οποία είπε, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάποιο παρασκήνιο ή κάτι άλλο που βγαίνει από αυτή τη συνέντευξη.
1: Όχι, εντάξει, δεν μας έκανε περισσότερο σοφού συγκεκριμένη συνέντευξη. Δηλαδή πάνω κάτω στα ίδια θέματα στάθηκε. Απλά τα μετέφερε εκ νέου, αν θέλεις, ο μεγαλομέτωχος και πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής. θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς σκέφτεται την ομάδα. Τέλος πάντων, εγώ θα κάτσω σε 2-3 πραγματάκια. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν μέσα στα bullets αυτά τα οποία είπες. Στα μεταγραφικά είπε ότι πέρα από τους παίκτες που αποκτήθηκαν θα έρθουν άλλοι 2 παίκτες σύντομα, πολύ σύντομα, και επιπλέον συνολικά θα γίνουν άλλες 5 μεταγραφές. Δηλαδή 2 θα ανακοινωθούν ίσως σήμερα και αύριο και άλλοι 3 θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Άρα νομίζω κάπου εδώ θα κλείσει ο κύκλος των ποδοσφαιριστών που έρχονται για το ρόστερ του Ηρακλή και θα μπει πλέον 100% η ομάδα στη διαδικασία για να δημιουργήσει το ρόστερ της, την ομάδα, τη χημεία που θα πρέπει να έχει για το παιχνίδι, για την συνέχεια της φετινής σεζόν. Στα υπόλοιπα θέματα αναφέρθηκε στο Καφτατζόγλου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πάλι ζητήθηκε, εξηγήθηκε για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η συνδρομή του κόσμου με τα εισιτήρια διαρκείας, ώστε να μπορεί να είναι πιο αυτόνομος τα έσοδά του. Επίσης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου και να μεταδίδονται από εκεί τα παιχνίδια. Πάνω κάτω αυτό ήταν το περιεχόμενο των δηλώσεων του.
0: Μάλιστα. Τώρα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις για το Καφτατζόγλιο. Όπως είπες, θα είναι έτοιμο 4-5 Σεπτεμβρίου για να παίξει ο Ηρακλής. Υπάρχουν και τα θέματα με τα VAR, με τα τουρνικέ, ναι, τα αποδυτήρια, με τα δημοσιογραφικά.
1: Τα δημοσιογραφικά δεν είναι κάτι απαραίτητο. Τα τουρνικέ είναι κάτι το οποίο εδώ ίσως να είναι και ένα κάσιους μπέλι μεταξύ των δύο πλευρών, τα οποία ενώ αρχικά είχαν μεταφερθεί ότι θα γίνουν από το γήπεδο, από την Επιτροπή του Γηπέδου, τώρα τα έριξαν τον μπαλάκι στον Ηρακλή, οπότε πέρα το χορδοτάπητα, το VAR, τις κάμερες, θα αναλάβει και την λειτουργία των τουρνικέ, προκειμένου να είναι και αυτό έτοιμο, ώστε να είναι στη διάθεση του Ηρακλή, το φιλάθλων του Ηρακλή, για να μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά. Δεν νομίζω, είναι ένα θέμα το οποίο πλέον εδώ που το έχει φτάσει ο Ηρακλής, αυτά με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ξεπεραστούν. Απλά υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, με την Επιτροπή του Γηπέδου για τα θέματα, τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχει αναλάβει και να προχωρήσει εδώ και αρκετό, κάτι το οποίο δεν έγινε.
0: Μάλιστα. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Focus 103,6.

Σήμερα, εκτός από αυτό το φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή 6 ώρα, 7 η ώρα στην Ολλανδία, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Samsung Sport, ένα φιλικό παιχνίδι, το οποίο και αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, της ΑΕΚ με τη Samsung Sport, 7 η ώρα το απόγευμα. Ένα φιλικό. Να πούμε ότι η ΑΕΚ τώρα, ακούστε, ενδεκάδα που παρατάσσει ο προπονητής της, είναι τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι, ο Ρότα δεξιά, ο Πίλιος αριστερά, ο Ρέλβας με το Μουκουντί. Μετά πάμε Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζουμκόφ, Γιώβιτς και Βάργα. Και ο Γιώβιτς και ο Βάργα μέσα σε ένα 4-4-2 που πάει να παίξει ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ. Αλλάζει σύστημα, θα το δούμε βεβαίως. Είναι ένα... Να πούμε ότι ο Στρακώσα δεν είναι έτοιμος, από ό,τι μαθαίνουμε, γι' αυτό ακούσα την Μπρινιόλι. Φυσιολογικά ο Μπρινιόλι θα είναι ο τερματοφύλακας. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό είναι 7 η ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ομάδα που είναι δυνατή. Δεν είναι η Samsung Sport, είναι μια καλή ομάδα, τουρκική ομάδα, την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, μια είδηση την οποία δίνουμε, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι σαλονικιός και έχει παίξει και στον Άρη, ο Μάριος ο Πουλιανίτης, πάει στη Δόξα Λευκάδας. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του, η Δόξα Λευκάδας. Ο Πουλιανίτης, ο οποίος έπαιξε στο Νέα Ανταεβόσμου, τον Πασεραϊκό, το Φίλιππο Βέρειας, την Καβάλα, στον Ηρακλή, Ηρακλή Καρδίτσα, Μάριος Πουλιανίτης, και για την περίοδο αυτή 26-27 λοιπόν θα είναι παίχτης της ομάδας του Λευκάδας, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε επισήμως. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκινάμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και έχουμε και πολλά ακόμη να παρουσιάσουμε στη δεύτερη ώρα.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.